0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Όταν λες σ' αγαπώ με μια λέξη

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: σου. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Συντονίσου στην αλήθεια.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκου και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και τα... Θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Άσου Χρήστο Νικολόπουλε, τα τραγούδια σου τα όμορφα.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαρά.

0: ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

Ράδιο Μάνος 103,4. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ραδιομάνος 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος.
3: 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
10: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε 15 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα αργήσαμε λιγάκι, δεν πιστεύω, δεν πειράζει όμως. 15 λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Είπαμε σήμερα αργήσαμε λίγο. Παροιμία λέει, όποιος δεν έχει μυαλό έχει ποδάρια, κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με άνεργας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές μας. Είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο, τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα ακούει στο όνομα Τρέσκοτ, Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. 23510-39911. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 89 Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα που ανοίγει αρχές Σεπτεμβρίου. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνος Ενίδη 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος Ενίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510

Λοιπόν, όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια, θα μας τηλεφωνείτε στο 6971 785 521. 6971 785 521, το τηλέφωνο μας. Αυτό θα τηλεφωνείτε όσοι θέλετε για αγαπημένα τραγούδια. 6971 7 85 521.

0: χειρότερα.
1: Τώρα έχω κάνει σάρω και δύο κρασάκια.
0: Ναι. Μια χαρά είσαι. Μια...
1: Σήμερα δεν πειράζει.
0: Το τραγούδι σου το σούπα, το βρήκα.
1: Θα το βρεις, ρε. Αυτό. Με τη Χριστιανά είπες, ε.
0: Ναι, Χριστιανά είναι αυτή.
1: Γιατί θα μείνω απόψε μοναχός, νομίζω κάπως έτσι λέει. Ωραίο τραγούδι, μ' άρεσε πολύ.
0: Θα σε πω, είναι ωραίο τραγούδι, όντως και εγώ μ' άρεσε.
1: Αν δεν το βρεις αυτό, βάλε ένα κουσάρι δικό σου.
0: Όχι, θα το βρω, δεν υπάρχει θέμα.
1: Το βρήκες, καλώς. Αν δεν το βρεις, βάλε ένα κουσάρι δικό σου.
0: Ωραία.
1: Για όλο το γνωστό και άγνωστο κρατήριο, για τον Αλέκο, για τη Δήμη.
0: Ναι.
1: Για όλο και καλή εκπομπή.
0: Okay.
1: Όλα... Καλή εκπομπή, ε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τσαου.
0: Γεια σου. Λοιπόν, Ξανθόπουλος και Χριστίνα. Χριστιανό. Λοιπόν. Ωραίο τραγούδι είναι, όντως, όντως. Λοιπόν. Ήρθα και απόψε, έτσι λέγεται το τραγούδι.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Θέλω να του μπάσω τα χαμοπούλια και το τρελοκόριτσο.
0: Τρελοκόριτσο, από ποιον τραγουδιστό θες? Από τον Μπιθικότσι?
1: Όχι, από τον Μπάση. Τα έχει και τα δύο αυτά, τα χαμοπούλια και το τρελοκόριτσο.
0: Εσύ από πού μας ακούς, αν επιτρέπετε?
1: Από Κατερίνη.
0: Οκ, okay, θα τα ακούσεις μετά από αυτό το τραγούδι.
1: Αφιερώνω σε μένα.
0: Για λέγε.
1: Αφιερώνω σε μένα, λέω.
0: Από σένα για σένα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, το τρελοκόριτσο θέλεις και του Μπάση τα χαμοπούλια.
1: Χαμοπούλια του Μπάση και το τρελοκόριτσο.
0: Χαμοπούλια.
1: Του Μπάση. Μαζί αυτά.
0: Εσύ πρέπει να είσαι μικρή ηλικία, ε. Ε.
1: Είμαι, ναι, πολύ.
0: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Αν επιτρέπετε. Για πες.
1: Είμαι...
0: Σχεδόν 40. Εντάξει, μια χαρά, νέα κοπέλα είσαι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Και συγγνώμη που σε ρώτησε για την ηλικία, ε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Προσπαθούμε να βγάξουμε και κάτι τραγούδια που σας αρέσουν, έτσι, δηλαδή δεν παίρνω το μικρόφωνο καμιά φορά για να παίξω τα τραγούδια που σας αρέσουν. Λοιπόν, έτσι το θέμα δεν είναι μόνο να πάρουμε γραμμές, να πάρουμε τα τραγούδια που μας ζητάνε να τα μεταδίδουμε κιόλας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, χωρίς διακοπές. Τα τραγούδια που μας ζητάνε, εκτός άμα γίνει καμιά φορά. Έλα Παναγιώτη, για πες μου λίγο. Για πες.
1: Να πω.
0: Ναι, πες Παναγιώτη μου.
1: Ναι, θα ήθελα δύο τραγούδια. Το... Ένα με τον Λευτέρη Μητυλινέο.
0: Μητυλινέος.
1: Σ' αγάπησα τόσο.
0: Μητυλινέος. Ναι.
1: Και δεύτερο, με το Στράτο Διονυσίου, ήταν ψεύτικα.
0: Όλα ήταν ψεύτικα δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Ήταν ψευτολόγος, ψυχολόγος.
1: Λοιπόν, ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, έτσι,
0: ναι,
1: στο Ραδιομάνος
0: και μετά εσένα. Ναι. Πώς με τη λέω, σε αγάπησα.
1: Σε αγάπησα τόσο.
0: Ναι, και το άλλο.
1: Ήταν ψεύτικα.
0: Okay. Καλά είσαι.
1: Στράτος Διονυσίου. Καλά, Παύλε, ακούμε τις εκπομπές σου, μας κρατάς ευχάριστη παρέα, δόξα αυτό.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε, είμαστε παρέα. Αυτό.
1: Περνάει ευχάριστη ώρα, είμαστε μια μεγάλη παρέα.
0: Περνάμε καλά, όμορφα, ωραία, και αυτοί που διστάζουν να πάρουν τηλέφωνο, να πάρουν τηλέφωνο. Να μην διστάζουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ποτέ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα.
0: Όχι. Γιατί δεν θα τους δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να μιλήσουν σε τοπικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τα ραδιόφωνα τα τοπικά είναι κλειδωμένα. Τέλος. 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά μουσική. Δεν το κατηγορώ, δεν το κατηγορώ, με υπόψη, ναι, δεν το κατηγορώ, καθένας κάνει τη γουστάρι και πιστεύει ότι θέλει, έτσι. Αλλά εμένα με ρωτήσεις, εγώ άλλη να τρώω, άλλη αυτό. Δηλαδή και αφάνηκαν αυτά που έκανα, σου λέει.
1: Γίνεται και πιο προσιτό το ραδιόφωνο στο να το ακούσει να δει.
0: Εγώ το 1989, το ξαναπώ αυτό, δεν πειράζει όμως, ναι, είχα κάνει μια εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ, ήταν πολύ προχωρημένη τότε. Λοιπόν, μάλιστα, μιλούσε για θέματα ερωτικά και τα λοιπά, αλλά δοσμένα όμορφα. Και εγώ ήμουν πιτσιρίκος δηλαδή. Απλά εμένα μέσωσε, ότι ήμουν πολύ πιτσιρικάς στο ραδιόφωνο και είχα πολλές εμπειρίες από το ραδιόφωνο. Πού θέλω να καταλήξω. Όταν τα έκανα εγώ αυτά, τους έλεγα στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν εκπομπές που θα μιλάνε τύπου ασκητή και τα λοιπά, μετέπειτα αυτά όλα, έτσι. Τους τα έλεγα. Βέβαια την εποχή εκείνη ήμουνα πολύ... Με θεωρούσαν παρανοϊκό, τρελό, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά στην πορεία... Έτσι ακριβώς. Με πήρανε φίλοι μου, συνάδελφοί μου που δουλεύουν σε ραδιόφωνα από εδώ στην Αθήνα και μου λένε, ρε φίλε, ήσουν 100 χρόνια μπροστά. 100 χρόνια μπροστά.
1: 79 με 80, πού ήσουν,
0: Στα παιδιά της Καλαμαριάς. Ήμασταν τα παιδιά της Καλαμαριάς.
1: Ξέρεις, σ' άκουγα τότε. Δεν υπήρχαν τα κινητά και τα λοιπά. Τότε έμεινα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τα παιδιά της Καλαμαριάς τότε ήταν τόπο σταθμός. Το 79 ήταν top.
1: Δεν υπήρχαν. Ναι, έμεινα στη Σταυρούπολη και σ' άκουγα.
0: Ξέρεις, Παναγιώτη, ξέρεις, είναι αδόκιμο τώρα να λες για τον εαυτό σου, αλλά επειδή περάσαν τα χρόνια, περάσαν 40-50 χρόνια, ξέρω εγώ, από τότε, τώρα λες θα τα πω τώρα και εντάξει, περάσαν τα χρόνια τώρα.
1: Όχι, ναι, αυτά είναι εμπειρίες. Μα δεν ακούγαν μόνο ένα ραδιόφωνο και αυτά ακούγαμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, και άλλες στιγμές υπήρχαν. Και άλλες
1: στιγμές. Και έχουν ευχάριστη εκπομπή, ωραία τραγούδια κτλ.
0: Κοίταξε, το ραδιόφωνο θέλει πρωτοποριακά πράγματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εγώ θυμάμαι το 89 έκανα αυτή την εκπομπή Ερώτικα Κλαμπ και το 1993 έκανα το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Δηλαδή δύο γραμμές μιλούσε ένα αγόρι και ένα κορίτσι στην εποχή εκείνη. Ήταν πρωτοποριακά πράγματα αυτά.
1: Μπροστά την εποχή. Ναι, συμφωνώ.
0: Μπορεί αυτά να ακούγονται χαζά, ας πούμε, αλλά όντως ήταν πράγματα που διέγιναν, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Και να σου πω, άνοιξαν άλλους ορίζοντες.
0: Όχι ακριβώς. Και βλέπεις ότι τους λέω καμιά φορά και στους τοπικούς και τους φίλους ακροατές, δεν φταίνει ο κόσμος εδώ. Φταίνουν τα ραδιόφωνα που ήταν κλειστά τότε, δεν τους βγάζαν στον αέρα, τους είχαν στο παρασκήνιο, ξέρετε κτλ. Και τους κάνουν τους ανθρώπους.
1: Εγώ κάποτε, δύο συμμαρτές μου είχα κάνει το Skylab.
0: Ράτσι
1: γύρω στα δύο χρόνια.
0: Ποια εποχή?
1: Αυτή ήταν ανοιχτή σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, καλά.
1: Είμασταν τελευταία τάξη του γυμνασίου τότε. Πραγματικά είχαν πολλούς φίλους της ίδιας ηλικίας. Αλλά τα παιδιά σπουδές στο Νατάλο σταματήσανε.
0: Ναι, δεν σημαίνει, έτσι είναι. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί που μας ακούνε και διστάζουν να πάρουν τηλέφωνο, να παίρνουν τηλέφωνο, γιατί δεν θα τους ξαναδοθεί ευκαιρία να βγαίνουν στον αέρα. Θα πεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ας
1: πούμε. Ίσως όμως έτσι διστάζουν για να βγουν στον αέρα από τροπή, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Μην τους καταλάβουν οι άλλοι.
0: Και άμα σε καταλάβουν οι άλλοι, τι έγινε, τι κάνεις κανένα
1: έγκλημα. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Τέλος πάντων. Αυτά, λοιπόν. Αυτά είναι, είπαμε. Όταν λέω Αμερικάνικη εκπομπή, το λέω σε καλαμπούρι, έτσι, σε εισαγωγικά.
1: Μεταφορικά.
0: Ναι, μεταφορικά. Δηλαδή ότι λες, το να πεις το όνομά σου δεν γίνεται και τίποτα, δεν είναι κανένα έγκλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Και τι έγινε. Δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σ' αγάπησα τόσο, σ' αγάπησα τόσο και τ' άλλο.
1: Ήταν ψεύτικα okay. του Διονυσίου, του στράτου Διονυσίου.
0: Οκ, okay, Παναγιώτη, χάρηκα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάντα.
0: Για το τηλεφώνημα σου, Γιώσο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, βγάλαμε και τα ακουστικά και λέμε τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι γίνεται λέω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνούν και τα λέμε μέχρι στιγμής. Θα παίρνετε στο κινητό, θα παίρνετε στο 6971-785-521. Λοιπόν, ζητάμε και συγγνώμη κιόλας, έτσι. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά
0: είμαστε κι εμείς.
1: Καλά είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλή εκπομπή να έχεις, μα
0: ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω, πες.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε δύο τραγουδάκια από τον Κυρκώστα και την παρέα μου.
0: Τι κάνει ο Κυρκώστας, καλά είναι?
1: Είναι καλά, σε χαιρετάει.
0: Πότε τον...
1: Θα την αγάπη του λέει, πολύ πολύ. Μας κρατάς συντροφιά.
0: Πότε τον αραβωνιάς, πότε τον πότε το παντρέψω αυτόν τον κύριο Κώστα, πότε τον παντρέψω?
1: Πώς θα τον παντρέψεις?
0: Ναι.
1: Δεν τον ξαναπαντρέψουμε.
0: Ναι, ακόμη μια φορά. Έχει το... Δεν πειράζει τώρα, εσύ αδέρφια, μετά από...
1: Άμα παντρευτείς εσύ τρίτη φορά,
0: λοιπόν,
1: θα το παντρεύσουμε δεύτερη. Για να πω,
0: έγινε. Τι λέει, όλα καλά, κάνουμε και λίγο πλάκα τώρα, έτσι, καλαμπούριο.
1: Θα μας ανημερώσεις πότε θα παντρευτείς ή θα το παντρέψουμε και αυτόν κοντά κοντά?
0: Θα το παντρέψουμε, άμα ακούει Παύλο Βασιλείο, το παντρέψουμε.
1: Άκου να σε πω, θέλουμε δύο τραγουδάκια τώρα. Το ένα είναι με τη Γλυκερία.
0: Γλυκερία, ναι.
1: Απόψε είμαστε και δύο σοπηλοί. Τα άκουσες?
0: Ναι, άκουσα, ναι, απόψε.
1: Και το δεύτερο είναι με τον Οικονομόπουλο, έτσι γεννήθηκα.
0: Okay,
1: θα το χαρίσουμε σε σένα και ο Κυρκώστας και εγώ και η παρέα μου εδώ που μας ακούει, που περνάμε καλά, στην οικογένειά μου, στα εγγόνια μου
0: σου.
1: Ευχαριστούμε που πήρες.
0: Να είσαι καλά. Ναι, αφού με πήρες τηλέφωνο εσύ. Γιατί εντάξει και δεν μπορούσα να μιλήσω.
1: Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Άντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Να είσαι καλά.
0: Όλα καλά?
1: Όλα, όλα.
0: Μπράβο. Θέλουμε κάνει τραγούδι?
1: Τώρα δεν πηγαίνει γιατί έχει και λαϊκά. Ήθελα του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Χατζηδάκης, ποιο?
1: Το Βάλς.
0: Χατζηδάκης.
1: Το Χαμένο Ποιητό. Είναι μόνο μελωδία.
0: Βάλς.
1: Και τα αφιερώνω σε όλους τους ακροατές.
0: Χατζηδάκη.
1: Και ένα άλλο που λέει τα 9 κορίτσια από την Πιερία. Όταν ταιριάξει Βάλς.
0: Λοιπόν, Χατζηδάκης, Βάλς, το Χαμένο Όνειρο.
1: Ναι, είναι για το χαμένο, για τους χαμένους ποιητές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μελωδία, δεν έχει στίχους.
0: Δεν πειράζει. Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Άμπρα.
0: Άμα τα ακούσεις να μου τηλεφωνήσεις. Ναι, πλάκα κάνω. Και τα κορίτσια από την Πιερία θέλεις?
1: Μετά, όταν ταιριάξει κάπου.
0: Ταιριάζουν, όλα, ό,τι ζητάει ο κόσμος παίζουμε εμείς εδώ. Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι. Λοιπόν. Αυτό το λέει από την Πιερία.
0: Αντωνιάδης, Αντωνιάδης λέγεται, Αντωνιάδης.
1: Ο Αντωνιάδης ήταν και το Αντωνιάδης που λέγαμε προχθές, ναι. Ήταν από την Καλυθέα.
0: Από την Καλυθέα, με το μουστάκι.
1: Ναι. Ναι.
0: Εσύ που τους ήξερες αυτούς δηλαδή, σαν να ήταν εκεί η γειτονιά σου?
1: Τους ήξερα. Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, Βάλς λοιπόν, το χαμένο όνειρο από τον Χατζηδάκη, αυτό θέλεις, και τα κορίτσια από την Πιερία, έτσι?
1: Ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά, γλυκιά μου, γεια σου, γεια σου. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Στο πέστο και δεν έγινε, έγινε.

0: Αλέκο, το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Το θυμά.
1: Ποιο?
0: Αυτό το τραγούδι που έπαιξε, σ' άρεσε?
1: Μάλιστα, ωραίο ήταν.
0: Παλιό, ναι.
1: Παλιό το τραγούδι, πολύ παλιό.
0: Και εμείς παλιοί είμαστε, αρχαίοι είμαστε. Και εμείς με τον Καρέζ. Αρχαίοι, τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο Διάκολο, τι είμαστε. Τι λέει?
1: Όλα
0: καλά, ναι, όλα καλά. Ναι.
1: Μπράβο, ρε Παύλο.
0: Λοιπόν, να πω στους ακροατές.
1: Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, και να πω στους ακροατές, παιδιά, μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό.
1: Βέβαια, από το λέει συνέχεια.
0: Ναι, και να πω ότι στους άλλους, τα άλλα τα παιδιά που κάνουν εκπομπές, θα παίρνετε στο σταθερό.
1: Ναι.
0: Σε μένα μόνο στο κινητό.
1: Ναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, ναι. Σε μένα ναι. Θα παίρνετε μόνο στο κινητό, παιδιά. Να ακουγόμαστε.
1: Μόνο στο κινητό, βέβαια. Μόνο στο κινητό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια, Παύλο.
0: Έστω και έγινε. Ποιο?
1: Το ένα, κερασμένα τα ποτά από μένα, στο... δεν μπορώ και να το πω, κερασμένα από μένα τα
0: αλλά,
1: ποτά.
0: Αλλά κατάλαβα.
1: Κερασμένο από σένα το μετά.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και το άλλο, ναι. Καρδιά μου πώς αντέχεις, αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη.
0: Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Στον Νίκο, στο Σταύρο το γαβρό μου, στην οικογένειά μου και σε σένα προσωπικά. Και στο, σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Κερασμένα τα ποτά, μαριά δικεφάλα και, ναι. Το, και το καρδιά μου πως αντέχεις, εντάξει.
1: Καρδιά μου πως αντέχεις.
0: Έγινε, οκ.
1: Έγινε, ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Αλέκο για σένα.

Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, θα με παίρνετε μόνο στο κινητό, εντάξει, στο 6971, το γράψες, 6971 785 521. Ναι, πες. Ναι. Ναι. Τα μισό λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό εκεί. Μισό λεπτό θα περιμένεις. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Είμαι η Αθηνά, το παλιό κεραμίδι.
0: Γεια σου, Αθηνά μου. Τι κάνεις?
1: Δεν σ' ακούω.
0: Τι κάνεις, λέω, είσαι καλά? Καλησπέρα, λέω.
1: Καλά είμαι, όσο μπορώ να ακούω.
0: Ναι. Για πες μου, ποιο τραγουδάκι θα σου βάλουμε?
1: Θέλω να μου βάλεις Ειρήνη Ασπροπεριστέρη.
0: Πώς?
1: Ποντιακό είναι. Ειρήνη Ασπροπεριστέρη.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό?
1: Ποντιακό είναι.
0: Ποντιακό?
1: Ναι.
0: Ποντιακό. Ειρήνη Ασπροπεριστέρη.
1: Ναι. Και ένα του Χαλκιά. Όποιος θέλει, το αφαιρώνω. Αφαιρώνω στην οικογένειά μου και σε σένα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ που μας πήρες και τηλέφωνο. Λοιπόν, Παυλίδης, Ειρήνη που λέει, έτσι ένα...
1: Ναι, είναι τέλειο.
0: Οκ. Okay.
1: Για μένα δηλαδή.
0: Για σένα αφιερωμένο.
1: Γιατί είμαι πόντια.
0: Καλά κάνεις, μια χαρά είσαι. Μια χαρά, ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Όλοι
1: εδώ,
0: καλά.
1: Παύλο,
0: έλα.
1: Εδώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, το τραγούδι σου κατευθείαν. Αν δεν είναι αυτό, πες μου, να ξέρω, έτσι. Να ξέρω. Έγινε. Σαν.
1: Με το Παυλίδι είναι, ναι, αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σαν.

0: Καλησπέρα. Περίμενε μισό το λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Καλησπέρα και στο Γιάννη του Πολιό το Κεραμίδι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Σε ακούω. Ναι, μ' ακούτε? Βασιλή είμαι. Τα συστήματα τηλεφώνου.
1: Μια χαρά.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Μάλιστα, και εμείς μια χαρά. Λοιπόν, για πες το τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω του Πουλόπουλου.
0: Ναι.
1: Το δάκρυμα σταλιά σταλιά.
0: Ναι.
1: Και το? Του Μητροπάνου, άδικος χαμένος κόπος.
0: Μητροπάνος. Άδικος.
1: Χαμένος κόπος.
0: Κόπος. Okay. Όλα καλά.
1: Πολύ.
0: Ποια περιοχή είσαι, αν επιτρέπετε,
1: Από Κατερίνη.
0: Από Κατερίνη, okay. Έγινε. Okay, σε 5 λεπτά θα ακουστούν τα τραγούδια σου. Θα ακουστεί και του Γιάννη το τραγούδι. Έγινε.
1: Παύλο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.

Λοιπόν, ο φίλος που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως στο κινητό δεν σε προλαβά. Το σήκωσα μάλλον, δεν το άκουσες όμως. Τέλος πάντων, λοιπόν, για το φίλο μας το Γιάννη. Λοιπόν. Αυτό είναι, δεν ξέρω. Για το Γιάννη το φίλο μας, αυτό πρέπει να είναι.

για τον φίλο μου το Λάρι αφιερωμένο. Λάρι, για σένα αυτό και το επόμενο, και μετά πάμε για τη Σούλα. Για το Λάρι αφιερωμένο.

αφιερωμένο για την καλή μας φίλη τη Σούλα. Ράδιο Μάνος με 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια Σούλα.

0: Σ' αγαπώ.
1: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σταύρο από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Ο Σταύρος από Θεσσαλονίκη, όχι από Πανομή. Έχουμε και έναν Σταύρο από Πανομή και έναν Σταύρο από Θεσσαλονίκη. Τι λέει, Σταύρο?
2: Καλά, ρε φίλε.
1: Όλα καλά.
2: Ήθελα να αναφέρω κάτι τώρα. Διάβαζα κάτι και έλεγε ότι για το νόημα της ζωής.
1: Έλα λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Έλα λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που θέλω να πω.
1: Μόνο με να μην είναι μεγάλο. Αν είναι μικρό, ναι, παιδιά, μας
2: το. Δεν διαβάζω τίποτα. Απ' έξω το θυμάμαι.
1: Για πες και λέω.
2: Το νόημα να πω αυτό που θέλω να πω. Το νόημα της ζωής.
1: Μίλα λίγο κοντά στο τηλέφωνο. Ανοιχτή ακρόαση έχεις. Ανοιχτή ακρόαση έχεις.
2: Τι?
1: Ανοιχτή ακρόαση έχεις.
2: Όχι.
1: Ε?
2: Όχι. Αυτό ακουστικό σε ακούω το τηλέφωνο.
1: Βγάλω τα ακουστικά.
2: Όχι, ρε, δεν βγάζω, δεν φορά ακουστικά.
1: Τέλος πάντων, λέει, για λέγε, τι έλεγες.
2: Λοιπόν, το νόημα της ζωής είναι ότι η ζωή, λέει, είναι πολύ ωραία. Αλίμονος αυτούς, λέει, που ζουν μια κακομοιριασμένη ζωή, λέει, ή δεν ξέρουν να ζήσουν τη ζωή τους. Η ζωή δεν είναι αυτό που λένε μερικοί, λέει, μάταια, λέει, και χωρίς νόημα. Δεν είναι ματαιότητας, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητας. Αυτός που ξέρει να ζήσει τη ζωή του, λέει, είναι τρισευτυχισμένος. Αυτός που ξέρει να δίνει νόημα στη ζωή του, ξέρει να περνάει καλά, ξέρει να εκτιμάει τα πάντα. Δηλαδή με λίγα λόγια ξέρει να ζήσει τη ζωή του. Δεν είναι μάταια η ζωή, λέει. Γιατί μερικοί λένε ότι είναι μάταια η ζωή, λέει. Όταν κάποια μέρα θα πεθάνουμε και εμείς είναι απεσιοδοξία, λέει. Δεν είναι μάταια η ζωή, λέει. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, λέει. Και πρέπει να ξέρουμε να τη ζήσουμε. Άμα ξέρουμε να τη ζήσουμε, περνάμε υπέροχα.
1: Κοίταξε, Σταύρο, μια κουβέντα να πω και να πάμε και στο τραγούδι. Λοιπόν, ο καθένας, επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιοφωνία, το ξέρεις και εσύ. Λοιπόν, από μωρό παιδί, ο καθένας ζει στο δικό του
2: κόσμο.
1: Όχι, έχει, δεν διορθώνω κανένα. Δεν είμαι ικανός να διορθώσω κανένα. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει. Κατάλαβες. Έχει μία άποψη και μία γνώμη. Αυτή πιστεύει, αυτή ακολουθεί. Ό,τι και να πούν οι υπόλοιποι, οι μένοι δε, αυτό το βιολί σου τσιγκάνε. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Έτσι. Απλά πράγματα είναι. Απλά. Δηλαδή, ο καθένας πορεύεται με αυτά που νομίζει ότι είναι τα καλύτερα.
2: Με αυτά που έχει στο μυαλό του.
1: Αυτά που έχει στο μυαλό του. Από εκεί πέρα, ό,τι και αν πει εσύ και εγώ και τα λοιπά. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Εγώ απλώς ήθελα να πω για να γίνουν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι, να μην λένε, να μην έχουν προβλήματα, να μην λένε ότι περνάω άσχημα κτλ.
1: Όχι, τι άσχημα.
2: Όχι, έχουμε κάποια αιτία να χαρούμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Η ζωή στη ζωή μας, όχι τώρα, χρόνια δηλαδή. Χρόνια, αιώνες. Είναι στον άνθρωπο οι στιγμές. Οι στιγμές που λέει και το τραγούδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Σταύρο, χάρηκα πολύ. Αν δεν κοιμηθείς, τα λέμε 11.30 ώρα. Εντάξει.
2: Εντάξει, αν σε πάω, θα σε πάρω εγώ.
1: Έγινε, έγινε. Τσάου. Βάλε 7 κιλά τραγούδια τώρα.

0: Λοιπόν, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ξέρω, λοιπόν. Ο καθένας σκέπτεται και πορεύεται όπως αυτός νομίζει. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω αυτό. Μισό λεπτό λιγάκι, γιατί πάμε στα τηλέφωνα τώρα. Τα τηλέφωνα μας, να ξέρετε ότι στη δικιά μου την εκπομπή, όσοι θέλετε τραγούδια να μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971 785 521. Στα παιδιά που κάνουν εκπομπή πάρε το σταθερό μετά. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα Σταυρό. Γιώργος από... Είχαμε τον Σταύρο από Θεσσαλονίκη, τώρα έχουμε τον Γιώργο από Θεσσαλονίκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Για περίμενε λίγο. Περίμενε μισό λεπτό. Έλα Στέλλα.
2: Έλα
0: Πάντο,
2: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Στέλλα μου.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις?
2: Έτσι και έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: το στουπί είχε πανηγύρι, Το στουπί είχε πανηγύρι χθες.
2: Είχε κόσμο.
0: Ναι, είχε.
2: Έμαθα.
0: Κοίταξε, ο κόσμος διασκεδάζει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Τα μικρασιάτικα μου αρέσουν.
0: Όλα είναι ωραία. Τα δημοτικά όλα χρειάζονται. Όλα τα τραγούδια, όλα τα είδη τραγουδιών.
2: Λοιπόν, θέλω ένα πονεμένο τραγούδι σήμερα.
0: Ποιο?
2: Έτσι, με το Ραμανό, το δίκοπο μαχαίρι, για την ψυχιά μου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή.
0: Ρωμανός, δίκοπο μαχαίρι.
2: Το δίκοπο μαχαίρι.
0: Δίκοπο, ναι.
2: Έφυγε μικρή από τη ζωή σαν σήμερα.
0: Τι έκανε, έφυγε?
2: Ναι, πέθανε.
0: Α, μην ξε...
2: Σήμερα, ναι, είχε πέθανε.
0: Πόσο χρονό?
2: 50.
0: Α, κρίμα, νέα γυναίκα. Τέλος πάντων.
2: Και με ποιο, έτσι, 39, τον αδερφό. Θα τους αφιερώσω και τους δύο, έτσι.
0: Έγινε. Ρωμανός δίκοπο μαχαίρι, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ, Στέλλα μου, να είσαι καλά, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, Παύλα.
0: Τι κάνεις, Γιώργο μου?
1: Καλά, εγώ μια χαρά.
0: Μην ξεχνάς, μιλάς με τον Παύλο Βασιλείου, ψυχολόγο, ψευτολόγο.
1: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, όλα καλά, δόξα Θεώ.
1: Καλή εκπομπή, αδερφέ, όλα τα τραγουδάκια για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Ναι.
1: Για τη Δήμητρα, για τον... για σένα, για τον... Γιάννη τον Ιδοχό, για όλα τα παιδιά του Ραδιομάνος και για όλους όσους ακούνε, θέλω ένα τραγούδι του Τερζή το Καμιόρκο.
0: Ναι.
1: Και τα αφιερώνω στο Παναγιώτη του Σχολάκα Κυρικής.
0: Οκ, μετά από αυτό θα το ακούσεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, μετά από αυτό το τραγούδι. Έγινε, τσάω.
1: Να είστε καλά, κορμού.
0: Γεια, γεια. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλά.
0: Γεια σου.
1: Ο Μάνος είμαι, τι γίνεται.
0: Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μάνο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, θέλω 2-3 τραγουδάκια καλά. Ένα θέλω τη Σύρνα πει στις μάρες μου εδώ και τα αφιερώνω στην εικονή μου που έχει τα γυναίκα και όλα τα παιδιά εδώ που είναι.
0: Ωραία.
1: Και ένα απόψη είναι βαριά, απόψη είναι βαριά και την κοινωνία ένοχη. Βάλει και τα τρία να τα ακούσω.
0: Okay.
1: Και όλη την παρέα εδώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την εικονή σου. Μανώλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου και Μανώλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνιος Ενίδη 9, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμνιος Ενίδη 11, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνιος Ενίδη 60 στην περιοχή του Σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Η νούμερο ένα, μια φανταστική, φανταστική μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα, dress code, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, υπέροχα γυναικεία ρούχα από την μπουτίκ dress code Παναγίτη Σαλδάρη 4 στην Κατερίνη, στο στενό της Vodafone, το δεύτερο μαγαζί. Dress code Παναγίτη Σαλδάρη 4, μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510 39911. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι για το Μανώλη. Γεια σου Μανώλη, σύντεκνε. Για το Μανώλη και για την εγγονή του που έχει γενέθλια, γενέθλια. Λοιπόν, Μανώλη για σένα, αφιερωμένο.

0: Ο φίλος μου ο Σάκης. Σάκη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Σάκης ο αγωνιστής. Είσαι όντως αγωνιστής. Όπως και όλοι οι άνθρωποι.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Παύλο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέλω να πω στα ίδια βάντα να είναι καλά όλος ο κόσμος, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να ακούνε Ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να περνάνε όλοι καλά, να είμαστε καλά και να μην υπάρχουν παρατράγουδα με πολέμους, να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
0: Να.
1: Και πάνω απ' όλα, καλή ακρόαση και αν έχεις το τραγούδι, με παρέσυρε το ρέμα το έχεις αυτό το τραγούδι, μάνα μου δεν είναι ψέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με παρέσυρε.
1: Αν υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει αυτό το τραγούδι, αν ναι. Το έχεις, βάζω ναι. Το άμα θες.
0: Έγινε, Παύλο. Ναι, έγινε, έγινε, έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, Σάκη, καλά. Σάκη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, γόρμη, να είσαι καλά. Γεια σου. Για το φιλαράκι μου το Σάκη, όντως είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί ο Σάκης. Το γνωρίζω κιόλας και είναι αγωνιστής. Μπράβο, ρε Σάκη. Και τον εκτιμώ πολύ. Γεια σου, Σάκη. Αφιερωμένο για σένα. Για το φίλο μου το Σάκη, αφιερωμένο.

0: Ο φίλος μου ο Σταύρος Σάκη, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Σάκη.
1: Σταύρος από Επανομή είναι.
0: Γεια Σταύρο.
1: Τι κάνεις αγόρι μου,
0: καλά. Καλά, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, μπορείς.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε και μετά μου λες ναι, αυτό κλείνω άνοιξτα.
1: Έλα φίλε, τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Μια χαρά. Σε τι κάνεις.
1: Μπράβο, καλά φίλε, να δω, σ' ακούω την εκπομπή, μας ανεβάζει την ψυχολογία το ραδιόφωνο,
0: ακούω
1: τα τραγουδάκια τα ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όλοι μαζί, όλοι οι ακροατές, εκφωνητές, όλοι μαζί είμαστε ένα πράγμα.
1: Ναι, έτσι είναι φίλε, μια γροθιά που
0: έτσι,
1: είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Και όλοι οι εκφωνητές είναι καλοί.
1: Να έχουμε υγεία, Παύλε μου, και ξέρετε, έχω καταλάβει ότι το διαδίκτυο μας έχει κάνει έτσι πως μας έκανε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Συμφωνείς, φίλε.
0: Συμφωνώ, ότι ο κόσμος είναι πλέον απομονωμένος, δεν είναι αυτός που ήταν πριν από χρόνια.
1: Φίλε, μπορούμε να ακούσουμε 3-4 τραγουδάκια, ωραία.
0: Πες, πια.
1: Λοιπόν, θα με βάλεις ένα της Μαριάννης Κεφάλα.
0: Ναι.
1: Σκέψου να σου ζήταγα και αγάπη.
0: Αλλιώς λέγεται αυτό που ζητάς.
1: Ορίστε.
0: Αλλιώς λέγεται. Αλλά το...
1: Έτσι λέγεται, Παύλε.
0: Όχι. Σκέψου.
1: Να σου ζήταγα και αγάπη.
0: Να σου ζήταγα.
1: Της Μαριάννης Κεφάλα.
0: Ναι.
1: Αυτή Θεσσαλονικιά δεν είναι, Παύλε.
0: Ναι, και μας άκουγε κιόλας.
1: Α, μπράβο, φίλε.
0: Έχω κάνει και χορό με τη Μαριάννη Κεφάλα.
1: Α, είναι φωνάρα, φωνάρα.
0: Ναι, έχω κάνει δύο χορούς με τη.
1: Κι άμα τη δεις από κοντά, Παύλε, είναι κουτί, μια κουτούλα είναι.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία τη βγαίνει.
1: Δεν έχει σημασία. Φωνή παίζει ρόλο.
0: Φυσικά η φωνή παίζει.
1: Η φωτεινή Μαυράκη πώς ήταν, Παύλε, 1,60.
0: Τι σημασία έχει, φωνή.
1: Αλλά το λαρίγκι όμως, το λαρίγκι είναι που παίζει.
0: Αυτό που είναι το Α και το Μ. Το λαρίγκι, φυσικά.
1: Λοιπόν, φίλε, το άλλο είναι Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Μα.
1: Μείνε κοντά μου όσο πρωί.
0: Μα. Να σε πω κάτι. Με τη Μαριάννη Κεφάλα είχα κάνει ένα χορό,
1: ναι.
0: Το 1900, αν θυμάμαι καλά, 1980. 90. Πώς?
1: 90-89.
0: Όχι. Το 1982 νομίζω. Και ήταν.
1: Πού έκανες χορό, σε ποιο μαγαζί?
0: Στην Κρίνη, απέναντι τη Χαβάη, που ήταν το νοσοκομείο. Όχι, το νοσοκομείο Παναγία που ήταν, θυμάσαι.
1: Ναι, Παναγία νοσοκομείο.
0: Απέναντι, το νοσοκομείο Παναγία απέναντι ήταν, ήταν μια ταβέρνα. Μεγάλη ταβέρνα. Και είχα φέρει τότε τον Τερζή, τον Καρά, το με.
1: Του Μαϊάμι, μήπως κλέστε.
0: Όχι. Κουκουβάωνες λεγόταν το μαγαζί.
1: Κουκουβάωνες, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, άκου να δεις τι δύναμη έχει το ραδιόφωνο τότε. Είχα φέρει τον Τερζή, τον Καρά, τον Φλωρινιώτη, αδερφές Γαρμπή, τον Αντίπα. Μαριάννη Κεφάλα.
1: Για δυνατό σχήμα,
0: Μαριάννη Κεφάλα, Λιακόπουλο, Δημητρία.
1: Αυτά τα ονόματα τώρα που μιλάει.
0: Να σε πω κάτι.
1: Yeah.
0: Και ό,τι λέω και το κέπου σου μπορεί, ξέρεις, άλλος το ακούει και σε λέει τώρα παραμυθιάζεις και τα λοιπά. Περίμενε.
1: Σε
0: ορκίζομαι σε ό,τι έχω ερώτηση, σου λέω είναι και το
1: λέω. Εγώ σε πιστεύω, Παύλε.
0: Και να σε πω κάτι, αυτά δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς που ήμουν στην Κατερίνη. Τώρα τα λέω γιατί πλέον το τερματίζω. Κατάλαβε, δεν σου λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι είδαν και εσένα, Παύλε, τα μάτια σου.
0: Πολλούς χορούς. Στο Κοσμοδρόμιο είχα κάνει με τον Καρά. Στο Κοσμοδρόμιο, στον Χαϊδεμένο. Είχα κάνει χορό με τον Καρά.
1: Στον Τάσο του Χαϊδεμένου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολλούς χορούς. Εκατοντάδες, και να σε πω κάτι, ποτέ σε μου δεν το είδα φίρμα και ότι με κάποιος, τίποτα δεν το έχω.
1: Δεν το λέω ποτέ. Για να πεινευτείς, ρε Παύλε, κατάλαβα τι θες να πεις.
0: Όχι, ποτέ δεν το είδα ότι είμαι και κάποιος, βέβαια. Τα λέω σαν ιστορία αυτό.
1: Κατάλαβα. Μα γι' αυτό σε είπα ότι τι πέρασες και εσύ και τι είδαν τα μάτια σου.
0: Πολλά.
1: Κατάλαβε.
0: Πάρα πολλά. Και ο κόσμος.
1: Όπως και εγώ τη νύχτα, Παύλε, τη νύχτα τη γύρισα, όπως σε είπα. Τι Κοσμοδρόμιο. Τι Στόρκ, τι επάνω, πώς το λέγανε εκεί το μαγαζί,
0: ζυγό
1: γύρισα, πολλά μαγαζιά, Παύλε, πολλά.
0: σωστά.
1: Λοιπόν, φίλε,
0: αυτά τα λέμε, τα λέμε όχι yeah. γιατί θέλουμε να ψηλώσουμε, τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα.
1: Όχι, τίποτα, Παύλη, είμαστε, άρα, τίποτα δεν είμαστε.
0: Άρα, τίποτα, τα λέμε σαν ιστορία. Λοιπόν, για πες.
1: Απλώς, φίλε, την ιστορία, περάσαμε καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Περάσαμε καλά, ήταν άλλα χρόνια τότε, Παύλη, να ξέρεις. Ήταν
0: κοίταξε, εγώ έκανα, είχα την τύχη να κάνω τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία 80, τη δεκαετία 90 και τέλος την δεκαετία του 2000, σταμάτησα το 2004, 2005.
1: Παύλε, και να... το

0: Ναι, μετά έχει πει με την πίστα από Παδοπούλου
1: ναι,
0: που και... δεν ήρθε, που σε γέλασε και δεν ήρθε.
1: Όχι, όχι, δεν ήρθε, με είχε απορρίψει κατευθείαν. Μόνο ο Καλογιάννης ήρθε και ήταν χορός φιλανθρωπικός. Ο Αντώνης Καλογιάννης.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο
0: ναι,
1: λοιπόν, ναι. Μείνε μαζί μου.
0: Μείνε μαζί μου ως το πρωί πίστα από Παδοπούλου και δύο ωραία τραγούδια, επειδή στον έχω αδυναμία, Παύλε, τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τον Τσιγκάνο,
1: ναι.
0: Θα με βάλει το χίλια κομμάτια για σένα να γινόμουνα.
1: Ναι.
0: Το έγραψες, Παύλε. Και το άλλο είναι δεν σε κρίνω που δεν με αγαπάς.
1: Okay.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος πάλι.
1: Σταύρος Αφήνω. Okay. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ. Χάρηκα και εγώ που τα είπαμε.
1: Και να ξέρεις ότι σου λέω, επειδή είμαστε μια εποχή που περισσότεροι λένε και ψέματα. Λοιπόν, το εγώ στα αυτά που σου λέω είναι καραντί, δεν μπορώ να λες ψέματα. Θα σε κάνουν μήνες και αγωγή, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά.
0: Εάν δεν σε πίστευα, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι, μα να σε πω κάτι. Αυτά ήμουν σε πολλούς σταθμούς, εγώ δεν τα έλεγα. Τα άκρυβα. Και λέω κάποια στιγμή, δεν άρθρα να πω. Γιατί όταν τα λες τώρα σε κάποιο σταθμό, σαν υποβολή. Εγώ δεν το λέω, το λέω σαν ιστορία τώρα.
0: Την άλλη την ιστορία τη θυμάσαι, τη δικιά μας που με έδινε τα κόντια στο στρατό και εγώ σε έδινα τα τόξα με τα βέλη. Γελάζε.
1: Ναι, ναι. Αυτό μια κοπέλα ήταν. Ήμουν σε ένα σταθμό άλλο και με λέει Παύλε Φαντάρος πήγες. Λέω όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν απλά. Μου λέει τι υπήρχαν, το ξέρω.
0: Ξέρω, με το είχες πει.
1: Και έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Έκλεισε τα τόξα και τα βέλη και τα κόντια.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Άντε.
0: Έγινε Παύλε μου, καλή εκπομπή, φίλε.
1: Γεια σου. Χάρηκα πολύ. Αμερικάνικη εκπομπή, αμερικάνικη. Για το Σταύρο στην επαναμία.

0: Σωστό, είχε κάτι παρατράγωδα, τώρα παίζει καλά. Ίσως είναι και η ησυχία τώρα.
1: Λοιπόν, τι κάνεις, καλησπέρα καταρχάς, είμαστε στον αέρα τώρα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, δόξα τω Θεώ. Πολεμάμε, δεν βαριέσαι. Μεγαλώνουμε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Και παραμεγαλώνουμε και μεγαλώνουμε και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Έχεις, δεν μου λες.
0: Μέσα ένα τραγουδάκι, τι θα κάνουμε.
1: Έχεις καμιά. Περίμενα να σε κάνω μια ερώτηση. Σκέπτεσαι καμιά φορά ότι πλησιάζεις, όχι εσύ, όλοι μας πλησιάζουμε προς τα κάτω.
0: Κάθε μέρα.
1: Περνάς την μυαλό
0: σου. Κάθε μέρα το σκέφτεσαι αυτό. Και όχι μόνο μια φορά.
1: Σε ποια ηλικία, το σκεφτόσου να άρχισε να το σκέφτεσαι.
0: Από τα
1: 50.
0: Πριν τα 70. Πριν τα 70. Το σκέφτεσαι, αλλά το σκέφτεσαι πολύ αραιά.
1: Ναι.
0: Όσο μικραίνει το αυτό, μετά το σκέφτεσαι πιο συχνά, πιο συχνά. Κάποτε θα γίνει και αυτό.
1: Δεν
0: θα γίνουμε. Μα τους άλλους δεν θα γίνουμε. Να πούμε τι θα κάνουμε.
1: Για φαντάσου να ζούσαμε 200. Φαντάσου να ζούσαμε 200 χρόνια, ρε φίλε. 200 χρόνια να ζούσαμε.
0: Τώρα υπάρχουν κάτι θεωρίες οι οποίες λένε ότι ο άνθρωπος είναι κουρδισμένος, ας πούμε, να ζει 150 χρόνια, αλλά δεν τον αφήνουν τα διάφορα αυτά που.
1: Α, πού τα διαβάζεις αυτά.
0: Θεωρίες διάφορες.
1: Άστε λέμε.
0: Λόγια μασάλια που λένε δηλαδή.
1: Απλά να σε πω κάτι.
0: Αλλά
1: όσο μεγαλώνεις.
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα να έζησε.
1: Ναι, σίγουρα. Όσο μεγαλώνεις.
0: Μέχρι εδώ τώρα εμείς έχουμε 5-6 περίπου κατοστάριδες. Πάνω από 95 δηλαδή.
1: Ναι.
0: 97, 98, 100, 101.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Α, μετρημένοι στα δάχτυλα τώρα. Δεν θα πει ότι είναι το μισό το χωριό, έτσι.
1: Ναι, ξέρω.
0: Είναι το DNA, η ράτσα, το αυτό, έτσι, ξέρω εγώ. Έχουμε και κάτι τέτοιο έχουμε τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε πού θα πάμε, δεν πιστεύω να τα πιάσουμε όλα τα χρόνια. Εμείς σε καμία περίπτωση, όπως δείχνουν τα πράγματα τώρα και τα αυτά, έτσι τώρα εμείς είμαστε σε άλλο αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για πες τραγούδι τώρα, γιατί...
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Να με βάλεις το αυτό, εκείνο που δεν μπορούσαν να βρουν την τραγουδίστρα. Οι νόμοι της ζωής μας στέλνουν ενωμένους, τη νύχτα αγκαλιά, τη μέρα δύο ξένοι. Ποια είναι αυτή τώρα, εσύ είπα η σιδέρι, με λες δεν είναι σιδέρι.
1: Όχι,
0: ποια είναι τελικά.
1: Η νόμη της ζωής, κάτσε σου πω τώρα ποια είναι, η νόμη της ζωής.
0: Ναι ρε,
1: η νόμη
0: της ζωής μας θέλουν ενωμένους.
1: Νομίζω είναι...
0: Τη νύχτα αγκαλιά, τη μέρα δύο ξένοι.
1: Ουράνι, μέρη ουράνι, ας είναι και έτσι.
0: Ας είναι και έτσι, ναι.
1: Okay.
0: Πάρε μου και ένα εικουσάρι της Λαμπράκη. Τα άκουσα προχθές και είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό. Τα ξεχνάμε ρε, αφού δεν τα δουλεύουμε τώρα, τι περιμένεις τώρα.
1: Εσύ, όταν βάζω, όταν κάνω, όταν κάνω τις επιλογές, ακούς τις επιλογές μου, γιατί εγώ παίζω δυνατά.
0: Ναι, τις ακούω βέβαια, τις ακούω, από εκεί τώρα τα πιάνω και τα θυμάμαι, τι νομίζεις τώρα, αυτά όλα που βάζεις όλα τα ξέρω, δεν υπάρχει σάμα. Αλλά δεν θυμάμαι τίτλους, δεν θυμάμαι αυτά, τώρα και το Αλτσάιμερ άρχισε δουλεύει, όλα αυτά, έχουμε και μια ηλικία τώρα, δεν
1: είναι.
0: Αυτό το Σταύρο του Ψαρά πήρε πάνω μία, αυτό πρέπει να το ξέρω εγώ. Αν είναι στην αγορά, στη ΣΤΟΑ εκεί που πουλάει ψάρια, αν έχει μαγαζί. Το ξέρω σίγουρα.
1: Yeah.
0: Okay. Το ξέρω σίγουρα, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ πήγαινα στην Επανομή και ψώνιζα από εκεί, έχουν μια ΣΤΟΑ εκεί πέρα αυτή, που έχει ψαράδικα πολλά και μαναβική και τέτοια.
1: Λοιπόν.
0: Μια ΣΤΟΑ μικρή, μη φανταστείς.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά έχουν καλά ψάρια.
1: Λοιπόν, ας είναι έτσι λέγεται το τραγούδι. Και ποιο άλλο, και Λαμπράκη θες.
0: Και ένα της Λαμπράκη τώρα, θα με βάλεις ένα εικοσάρι εκεί πέρα, το άκουσα προχθές. Δεν μπορώ όμως να θυμηθώ το τίτλο, να σου πω ποιο αυτό είναι, εκείνο είναι, τ' άλλο είναι.
1: Αλλά εντάξει, okay.
0: Είναι.
1: Okay.
0: Όχι το μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
1: Όχι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι. Έγινε. Εντάξει,
1: έγινε,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια. Γεια σου Ζαφύρη. Για το Ζαφύρη αφιερωμένο.

παρακαλώ. Μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό, να παίξουμε και κάνα τραγούδι, παιδιά. Τα είμαστε εδώ, μην αγχώνεσαι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Ζαφύρη, ένα εικοσάρι. Λαμπράκι.

0: Παρακαλώ. Καλυψώ. Καλυψώ.
1: Παύλο.
0: Έλα, στον αέρα είσαι. Πες το και έγινε και...
1: Το ξέρω πως είμαι στον αέρα και άμα το ακούσεις τηλεφώνησέ μου.
0: Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Βέβαια, πάντα αμερικάνικη εκπομπή.
0: Μας έβαγε Αμερικάνια.
1: Πώς.
0: Να πω στους ακροατές και που δεν με ξέρουν, που δεν με ξέρουν, τώρα μάθανε κάποιοι ακροατές, κάποιοι. Λοιπόν, το βράδυ 11 η ώρα 12 είχα βγάζει στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα γραμμές στον αέρα, βέρτα, και μιλούσαμε για διάφορα θέματα. Θέλω, αν μπορούμε μετά τις 12 η ώρα να βγάζουμε καμιά γραμμούλα, να λέμε διάφορα πραγματάκια κτλ. Κτλ. Εάν το θέλετε αυτό, κάτι στις 12 παρά, ξέρω εγώ, 12 η ώρα, αν μας φέρετε ένα τηλέφωνο, μιλάμε να ό,τι για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Σωστός.
1: Σωστός. Αλλά όπως το βλέπει ο καθένας, εντάξει.
0: Τι πώς το βλέπει.
1: Άλλοι δεν θέλουν, άλλοι δεν
0: σας...
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Εσύ, άκουνε
1: σου.
0: Το ραδιόφωνο δεν είναι...
1: Δεν τους αρέσει αυτό.
0: Περίμενε, περίμενε. Ξέποτε δεν αρέσει τον κόσμο αυτό. Όταν είναι την Ανάσταση, το Πάσχα που ψήνουν, την Πορτομαγιά που ψήνουν και είναι παρέες, εκεί δεν θέλει να μιλάς. Εκεί θέλει να βάζει τραγούδια. Εκεί ναι.
1: Όχι, μέρα τραγούδια εκεί. Εκεί
0: θέλει, ναι. Το βράδυ όμως, είναι πολύ αφροδισιακό η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και ο καθένας
1: καλό
0: να,
1: είναι,
0: κατα...
1: καλό είναι.
0: Και ο καθένας να καταθέτει αυτό που αυτό γίνεται χρόνια. Αλλά το να βάλεις 400 κιλά τραγούδια και 500 κιλά κατσίκια και 500 κιλά τραγούδια, τζάμπα και η λάμπα, δεν είναι πάντα. Άντε να σε ακούσουν στο αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο 15 λεπτά, 10 λεπτά, μετά το κλείσουν. Ενώ η επικοινωνία μπορεί να σε ακούσουν και στο σπίτι ακόμα, αν τη δουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έλα, πες τραγουδά.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ακούσω κάτι από Λευτέρη Μυτιλινέο.
0: Ναι.
1: Όσα φεγγάρια να μετρήσω. Πόσα φεγγάρια να μετρήσω.
0: Λοιπόν.
1: Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι. Μυτιλινέος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μυτιλινέος. Όσα φεγγάρια.
1: Ναι, να μετρήσω. Ναι, ναι.
0: Όσα
1: να μετρήσω. Ναι. Μυτιλινέος το λέει.
0: Όσα φεγγάρια να μετρήσω. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι, να σε καλά.
1: Να σε καλά, καλησπέρα.
0: Έγινε, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια. Yeah. Yeah.

0: Έλα παρακαλώ. Τι κάνεις τρελοαγόρι?
1: Όλα καλά.
0: Πού είσαι σήμερα? Πού είσαι τρελοαγόρι σήμερα?
1: Δεν σ' άκουσα και χώρασε λίγο γιατί δεν ακούω καλά.
0: Λοιπόν, πού είσαι, πού χάθηκε σήμερα, λέω?
1: Και χθες σε άκουγα και σήμερα σε ακούω, ρε. Εγώ πάντα μέχρι τέλους ακούω, ρε. Απλά δεν παίρνω γιατί ακούω, εντάξει, το πρόγραμμα, είτε, όχι ωραίο.
0: Λοιπόν, άκουγα να σου πω κάτι. Δεν θα μαζί μου καμιά φορά, επειδή είμαι σε ένταση, ξέρεις, παιδί, κάνω εκπομπή, υπάρχει ένταση, υπάρχουν
1: πολλά.
0: Περίμενε να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, καμιά φορά μπορεί να ξεφύγω λίγο και να πω μια κουβέντα. Δεν το δένετε κομπό. Απλά είναι η ένταση, το άγχος, τα τραγούδια πολλά. Τα τραγούδια είναι πολλά και χαίρομαι για αυτό το πράγμα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που επικοινωνούν. Είναι σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και το τηλέφωνο. Α, μου ρωτάει ένας ακροατής, να απαντήσω λίγο σε αυτό, μισό λεπτό λίγο. Για μένα όλοι οι εκφωνητές χρειάζονται. Όλοι. Το ραδιόφωνο. Λοιπόν, το ραδιόφωνο χρειάζεται, όλοι χρειαζόμαστε. Και όλοι κάνουν καλές εκπομπές. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Απλά κάποιοι άνθρωποι και τότε παλιά και τώρα, ας πούμε, ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι σε κάποιο επάγγελμα ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλο. Άλλος η καλύτερη, λίγο λίγο.
0: Ο άλλος, ρε παιδί μου, να σε πω, ο άλλος ξέρει να τραγουδάει, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Άλλος ξέρει να ζωγραφίζει, να κάνει γεωγραφίες. Άλλος ξέρει, ξέρω εγώ, να κάνει τα χέρια του να πιάνουν και να κάνουν χίλια δύο πράγματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, αυτό το δίνει ο Θεός.
1: Έτσι να πάω. Μα γι' αυτό σου είχα πει ότι η φωνή σου σε ένα εκπέμπει θετική ενέργεια. Και μου είπες ότι υπάρχουν κι άλλοι εκφωνητές που έχουν καλές φωνές. Να, αλλά εσύ μου είπες ότι κάτι ξεχωρίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται πάνω σε κάτι που αγαπάει.
0: Κοίταξε, εγώ είχα καμιά καλή επικοινωνία με τον κόσμο και στην Καλαμαριά που ήμουνα, που βγαίναμε Σουηδό, στα παιδιά της Καλαμαριάς και στην ΕΡΤ που ήμουνα και στο Διάβολο ένα που κάναμε και το Μουσικό Γαλαξία που ήταν και δική μου σταθμή στην ιδιοκτησία του.
1: Θυμάμαι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά και σε άλλους σταθμούς που ήμουνα, σε ΕΡΤ, σε Σαλονίκη, Κατερίνη, πάντα είχα μια καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Γιατί, να σε πω γιατί, τους ανθρώπους, ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δεν είναι χαζός, αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνω, αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τους ανθρώπους. Τους αγαπάμε τους ανθρώπους. Τους αγαπάμε τους ανθρώπους και δεν τους ζηλεύουμε γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Απλά πράγματα.
1: Έτσι, αυτό είναι, όπως είπες έτσι.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Παύλε, θα ήθελα δύο τραγουδάκια. Το ένα είναι από το Σταμάτη Κόκοτα. Από το Σταμάτη Κόκοτα, όχι αυτό που ειδηλίωσε να έχει καλά ο Θεός εκεί πάνω που βρίσκεται. Yeah. Είναι του πατέρα του, το Σταμάτη Κόκοτα. Mm. Το γύρε μου πως σε αγάπησε καλέ μου. Yeah. Και το άλλο είναι το Δημήτρη Μητροπάνο, το δρόμο που μου δείχνει να βαδίζω το γνώση από μικρό παιδί. Αυτά τα δύο, Παύλε.
0: Okay.
1: Για όσα ακούνε.
0: Ευχαριστώ, Στέγιο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε μετά τις 12 η ώρα, άμα θέλετε να τα πούμε λιγάκι, να τα λέμε έτσι γενικά μια καλησπέρα, καληνύχτα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τώρα κάτσε να παίξουμε κάτι τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Θα ακουστεί το τραγούδι σου και το άλλο που με τη λαμπράκι Ζαφύρη.

Μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Πάμε χίλια κομμάτια και μετά θα ακούσουμε τα τραγούδια του φίλου μας του Στέλιου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πες το σακό. Μα δεν είναι θέμα να δείξουμε τα τηλέφωνα μόνο, το μαγαζίνι και ένα τραγούδι. Πες το.

σου αργό. Ραδιομάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την παρέα που μας ακούει. Τώρα θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια και δικά μου, δικές μου επιλογές. Λοιπόν, φύγε τώρα από κοντά μου είναι ένα άλλο τραγούδι, θα το ακούσουμε. Λαμπράκι είναι αυτή. Θα ακούσουμε έτσι μερικά, κάτι τις 12 παρά, 12 η ώρα περίπου, δύο, όσοι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό. Κατά τις 12 η ώρα, όσοι θέλετε, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Τώρα παίξουμε μερικά τραγούδια που θέλω.

Αν μπορώ να το βρω πιο καθαρό, δεν με ακούει τόσο καθαρά. Για να δοκιμάσω να το βρω λίγο πιο καθαρό, αν το βρω. Αν το βρω, μα δεν πιστεύω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άστο. Πέρα, το βρήκαμε τώρα. Λαμπράκι.

Μισό λεπτό, πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα βγάλουμε μετά τις 12 η ώρα κάποιες γραμμές να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια.

Λοιπόν, αν δεν κοιμηθείτε στις 12 η ώρα, όσοι θέλετε μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο. Τώρα θα πάξουμε κάποια εικοσάρια που θέλω εγώ, κάποιες τραγουδάρες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πάρε ένα εικοσάρι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Σας παρουσιάζω κάποια δικιά μου τραγούδια προτινόμενα, τέλος πάντων. 20 που λέμε. Πάρε ένα 20 ακόμα.

20 τραγούδια. Τι σας βάζω σήμερα, 20. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, Διάβολος 1, ιδιοκτήτης, συνδιοκτήτης Μουσικός Γαλαξίας. Τα πουλήσαμε όλα. Σε εκπομπές σε επαγγελματικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, Σερών και Κατερίνης. Πάρτε 20 τώρα. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι μέχρι τις 12 η ώρα κάποια τραγούδια ελληνικά, τα οποία δεν τα ξέρετε, τα έχετε ξεχάσει δηλαδή. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάρτε ένα εικοσάρι ακόμα.

0: βλέπετε τα τραγούδια είναι όλα ένα και ένα. Όχι, φυσικά όσοι ακούνε είναι παλιά τραγούδια, έτσι. Δεν είναι ξου τραγούδια, είναι τραγούδια φάγκαντε δηλαδή. Ένας που ακούει αυτά τα τραγούδια τον καρφώνει εκεί, δεν μπορεί να φύγει. Τον καρφώνει εκεί, παρακαλώ. Έλα ένα τρελό αγόρι.
1: Ξέχασα να πάρω κάρτα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είναι.
0: Τι λέει?
1: Καλά είναι.
0: Όλα εντάξει.
1: Παράπονα κάνεις. Παραπονιάζεσαι πολύ.
0: Γιατί παραπονιά?
1: Πολύ παραπονιάζεσαι.
0: Γιατί είναι? Τι παραπονά έκανα?
1: Τι παραπονιά? Όλοι παραπονιάζεσαι.
0: Κάτσε μισό, εγώ τους έκανα. Εντάξει, καλαμαριά. Εγώ τι παράπονα σε έκανα εγώ?
1: Όχι, όχι εμένα, γενικότερα.
0: Άσε ρε, όλοι τα δάχτυλα είναι το ίδιο πράγμα, όλη την καλαμαριά.
1: Λίγο παραπονιάδες.
0: Δεν ξέρω, καλαμαριά εγώ δεν παραπονιάζεις. Εγώ βάζω τραγούδια, 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίλια.
1: Τα ακούμε. Τώρα έκανα μαλακή που δεν έβαλα κάρτα.
0: Τι δεν έβαλα?
1: Πάρω τώρα και έβαλα αυτό το μια ώρα που λέει.
0: Α, σε παίρνω εγώ. Άκου ρε. Θα με παίρνεις τηλέφωνο εσύ, μου κάνεις αναπάντηση, σε παίρνω εγώ. Μη χρεώνεσαι.
1: Ναι, δεν έβαλα καθόλου σε λέω.
0: Ωραία, θα σε παίρνω εγώ τότε. Θα σε πάρω εγώ σε λίγο. Ναι. Θες τραγουδί? Άσε να βάλω εγώ ένα δικό για σένα.
1: Άκουσα το δικό μου, το βάλες προηγουμένως.
0: Τώρα θα σε βάλω μια τραγουδάρα άλλη. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα.
1: Ο καπρός πού είναι, πέθανε?
0: Θα πάρει 12 η ώρα, είπε. Θα πάω σε πάρω τηλέφωνο.
1: Κάνε με πάρω τώρα, κάτσε.
0: Άντε καλά. Άντσα, τσα. Αυτά τα τραγούδια τα βάζαμε όταν βγαίναμε στα μεσαία. Παύλος Σουηδός ή παιδιά της Καλαμαριάς. Για τους Καλαμαριάς 4813, 3000 βόλτα με δική τάση, 250 βάτ ενισχυτή της Δέλτα και 65 μέτρα οριζόντιο. Θρύλος των μεσαίων, παιδιά της Καλαμαριάς, κάποτε.
2: Πριν γνωρίσω εσένα, όσο ζούσα μοναχή.
0: Αλλά ακούτε και ένα θρύλο ακόμα, το Ράδιο Μάνος.

Καπέλα, καπέλα, βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχνή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί ματιά, που αγάπησε έναν ψηλό κοντό ξανθό μελαχνό με γαλαζοκίτρινα ματιά. Ραντεβαρέθηκε μετά από 2 χρόνια και πήγε για τσιγάρα και ακόμα την ψάχνει.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό να παίξουμε. Γιώργο, τώρα σε είδα, απλά συγκεντρώθηκα εδώ πέρα στα τραγούδια για τον Γιώργο από το 2. Έλα ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. Λοιπόν, σε λίγο, σε 5 λεπτάκια να λίγο να βάλω κάποια τραγούδια που θέλω για τον Γιώργο από το 2. Μας ακούει εκεί, τώρα σε είδα, είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Μέρε φίλε, πάλι το ίδιο σκηνικό δείχνει. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Τέλος πάντων.

Λοιπόν, ξέρετε πόσα τραγούδια υπάρχουν? Πάρα πολλά τραγούδια και ωραία τραγούδια. Και πολύ σπάνια τραγούδια και πολύ ωραία τραγούδια. Πάρτε και αυτό το τραγούδι, δείτε τι ωραίο τραγούδι είναι. Σπάνιο. Ξανθόπουλος.

Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί θα βγάλουμε και καμιά γραμμή. Για ακούστε λίγο αυτό, Καθατζίδη. Όταν ήρθα εδώ, συνέχεια τα καλά παιδιά, τα καλά παιδιά, τα καλά παιδιά. Ωραία, υπάρχουν και άλλα τραγούδια, ωραία. Πάρτε ένα Καθατζίδη, το οποίο δεν το ακούτε συχνά, αλλά είναι ωραίο.

Λοιπόν, πόσα τραγούδια υπάρχουν, λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά βγάλουμε καμιά γραμμή. Να ακούσουμε γι' αυτό.

0: Έλα τρόλα γόρι. Τι κάνεις?
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Που παίζει.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου στείλει το τίτλο.
0: Το φεύγω. Ξέποσε το. Ναι, φεύγω. Υπάρχουν ξέποσε τραγούδια, υπάρχουν. Πολλά. Όταν ήρθα εδώ πέρα μου ζητούσαν τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Κόλεψα να πάθω, με παίρνουν οι άλλοι, με βρίζανε από κάτω.
1: Αυτό είναι το τραγούδι μου, να ξέρεις Παύλη.
0: Ξέρω. Ξέρω τα τραγούδια. Τα άλλα δεν σ' αρέσανε?
1: Όλα μ' άρεσανε, εντάξει, εννοείται.
0: Μόνο.
1: Αλλά αυτό είναι το τραγούδι μου. Φεύγω λέγεται.
0: Ναι. Έχει ένα τραγούδι του Κινούση ακόμα. Ξέρω πόσα τραγούδια μπορώ να βάλω. Δηλαδή όταν ήρθα εδώ, ξέρεις τι, πίστευα ότι εντάξει είναι μια ηλικία, είμαστε μεγάλοι, ο κόσμος θα ξέρει 5-10 και μου ζητούσαν τα ίδια τραγούδια. Καζαντζίδης, υπάρχουν και καλά παιδιά. Υπάρχουν και καλά παιδιά, υπάρχουν και καλά παιδιά.
1: Εντάξει, υπάρχουν και καλά παιδιά.
0: Εντάξει, υπάρχουν καλά παιδιά, αλλά όταν το βάζεις όμως ο άλλος που ακούει και δεν παίρνει τηλέφωνο, σου λέει εντάξει, γίνεται κουραστικό. Το κάνει μια κράκ, το αλλάζεις. Καταλάβες, σκοπός είναι να βάλεις κάποια τραγούδια, όχι άσχετα, σχετικά για να μπορείς να προσελκύσεις και να πάρεις και λίγο κοινό από πιο μικρές ηλικίες. Αν βάλεις τώρα ένα παράδειγμα, τώρα δεν θέλω να παρεξηγήσεις, μην παρεξηγήσεις, τα κάστρα του γιατί κουλέ, θα σε πει η άλλη, αείτε από εκεί. Κατάλαβες.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Είναι του κρασιού αυτά τα τραγούδια.
1: Όλα τα ακούμε ρε φίλε. Όλα τα ακούμε.
0: Εσύ, άρα δεν με πιάνεις τώρα. Εγώ όταν κάνω εκπομπή...
1: Εγώ δεν ακούω δηλαδή τώρα μπαλάντες και τέτοια. Γιατί, εντάξει, τα ακούω, μ' αρέσει.
0: Εσύ, ό,τι μου ζητήσεις εγώ θα το παίξω, δεν υπάρχει να σου πω όχι. Σου είπα ποτέ όχι. Ό,τι τραγούδι μου ζητάς το μεταδίδω κατευθείαν. Τι θες, όχι 10-500 τραγούδια, τα μεταδίδω. Αλλά με παίρνουν, υπάρχουν και κόσμος που μας ακούει και λέει αυτοί δεν έχουν άλλα τραγούδια να ζητήσουν, ας πούμε. Κατά κουραστικό, μετά σε λέει τι να ακούσουμε, ώρα θα πάρει ο ένας, θα πάρει ο άλλος, θα πάρει ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι θέλω, δηλαδή καλύτερα να πει άλλος Παύλε, δεν θέλω να επιλέξω τραγούδια, βάλε σε ένα δικό σου.
1: Λοιπόν Παύλε.
0: Πες.
1: Θέλω να με κάνεις μια χάρη.
0: Πες. Η χάρη θα στοιχίσει.
1: Το τραγούδι αυτό να το κάνεις επανάληψη.
0: Ναι. Η χάρη θα στοιχίσει καμιά 500.000 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν είσαι άπλα.
1: Θα περάσεις από το γραφείο μου το πρωί, δυνατία 35, να πληρωθείς.
0: Κάτσε λίγο να σε πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Ό,τι τραγούδι μου ζητήσεις και το, πώς το λένε τον άλλο, το φίλο σου, πώς το λένε τον, τα κάστρα του γιατί κουλέ και το άλλο, πώς το λένε το άλλο, πώς το λένε. Τον άλλο του κρασιού που είναι. Πώς το λένε και ναι. Παπαδιά που είναι τραγούδι, παπαδιά ρε, πώς το λέγεται αυτό.
1: Άστο, εντάξει.
0: Κοίταξε, όχι, άκου. Άκου να σε πω ρε, ό,τι μου ζητάει ο κόσμος και δημοτικά και τσάμικα να μου ζητάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα μεταδίδω ρε, δεν είναι.
1: Ναι, και να σε πω και κάτι ρε Παύλε. Κάτσε τώρα και εμείς τη γεμίζουμε λίγο, τώρα θέλουμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Τι να ακούσουμε? Το Σαλαπερκέτι Άμμο.
0: Όχι. Δεν σ' αρέσουν εδώ. Τα ξένα. Τα ξένα σ' αρέσουν. Τα ξένα σ' αρέσουν.
1: Μετά με κάνα τραγούδι, άμα δεν γίνεται να πει, ας μην πει.
0: Το βάζω ρε.
1: Εμένα είναι απογορευμένο.
0: Όχι ρε. Γιατί έχεις παράπονα από μένα, δεν βάζω τραγούδι, γιατί τραγούδι μου ζητάει.
1: Όχι ρε. Τα πάντα βάζεις, δεν είπα εγώ.
0: Ό,τι κουστάει ο κόσμος.
1: Και εμείς τώρα τη γεμίζουμε, θέλω να ακούσουμε κάνα τραγουδάκι.
0: Να βάλουμε, ναι, να βάλω.
1: Για πάρτι μας.
0: Ο Κινούς αρέσει. Ο Κινούς αρέσει. Ο Κινούς αρέσει.
1: Ο Κινούς.
0: Όχι.
1: Ο
0: Κινούς αρέσει. Πες μου, σ' αρέσει.
1: Όχι, δεν μου αρέσει ο Κινούς.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω αν το Κινούς να πεις.
1: Βάλε με αυτό που έπαιζε τώρα.
0: Οκ.
1: Ξανά να το βάλω τέρμα.
0: Οκ. Άντε. Αφιερωμένο. Σε σένα. Άντε, τσάω, τσάω. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παναγιώτη,

Αυτό πρέπει να έχεις ίντερνετ. Άμα δεν έχεις ίντερνετ, δεν μπορείς να το πιάσεις. Κάνουν παιδιά παλιέρες τέχνες εκπομπή και άμα γράψεις μουσικός γαλαξίας θα τους βρεις. Μουσικός γαλαξίας, άμα γράψεις. Μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκης, ναι. Παίζουν παλιέρες τέχνες, δεν παίζουν παλιά τραγούδια. Ναι, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέντεραλ, ο Σάντοκαν, ο Δημήτρα, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, όλοι. Ναι, πες. Άκω λίγο αυτό το τραγούδι. Γιώργο, σε παίρνω σε ένα λεπτό. Γιώργο, άκω αυτό το τραγούδι. Κινούσεις, έφυγα. Αυτό είναι προς το γυναικείο στυλ.

0: Ζαρά, θα βγάλουμε και τον Γιώργο σε λίγο.
1: Έλα. Γι' αυτό πήρα.
0: Σ' άρεσε το τραγούδι, σ' άρεσε.
1: Δεν ακούω.
0: Σ' αρέσει το τραγούδι αυτό δηλαδή.
1: Μένα Παύλο Κινούσης, ναι, όχι μόνο αυτό και άλλα τραγουδάκια που είχε βγάλει μου αρέσανε και μου αρέσουν.
0: Να.
1: Αλλά έχουν ξεχαστεί αυτά τα τραγούδια γιατί δεν τα ακούνε πολύ.
0: Δε, όχι δεν τα ακούνε πολύ, δεν τα ξέρουνε.
1: Δεν τα ξέρουνε.
0: Θα σε πω, θα σε πω.
1: Αλλά ο Κινούσης ήτανε.
0: Περίμενε να σου πω. Παράδειγμα από τον Καζαντζίδη ας πούμε. Πάρε τα χνάρια μου. Από το Μητροπάνο, 5 τραγούδια.
1: Mm-hmm.
0: Από τον αυτό 5 τραγούδια. Ξέρεις πόσο τι τραγουδάρες υπάρχουν. Εγώ επειδή τα ξέρω τα τραγούδια αυτά.
1: Φυσικά.
0: Επειδή εγώ τα ξέρω, τα έχω παίξει από μωρό παιδί τα παίζω τραγούδια και έχω παίξει όχι μόνο παλιά λαϊκά. Και ξένα έχω παίξει και σύγχρονα έχω παίξει και

0: Ξέρουν αυτά τα τραγούδια.
1: Έτσι.
0: Και βλέπεις, το ακούω καμιά φορά να παίξει κάποιος παλιά τραγούδια, ξέρω εγώ, παίζει ένα τραγούδι, άστα να πάνε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε, παράστε, θέλει τραγούδια να τους βομβαρδίζει με επιτυχίες, το ένα πίσω από το άλλο, καλά, ας πούμε. Δώσα. Όλα καλά.
1: Όσο κινούσες, είχε φωνή, έτσι. Όλοι, αλλά και κινούσεις, πολύ.
0: Αυτό τώρα τον
1: τραγούδια.
0: Είπα εγώ, τον είχα πει τον, πώς το λένε, τον...
1: Ποιον?
0: Τον Παναγιώτη, του λέω, σ' αρέσει ο κινούσις? Μου λέει, όχι, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αλλά
1: εντάξει,
0: δεν, έχει ακούσει, δεν έχει ακούσει αυτό το έφυγα τώρα, είναι τραγουδά, ας πούμε.
1: Φυσικά. Και το άλλο που λέει, τα παιδιά, κάτι άλλο τραγουδάκι, είναι πολύ ωραίο το κινούσι.
0: Εντάξει, εκείνο είναι τραγουδί. Εγώ είχαμε πάει στην, τραγουδούσε στο θέατρο Κήπου, θέατρο Δάσπος λεγόταν, δεν θυμάμαι παλιά. Και είχαμε πάει, ήταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς και πήγαμε, τον είδαμε ότι τραγουδούσε.
1: Ναι.
0: Τσιρίκια μας, τα μωρά ήμασταν, φανταστείτε, ήμασταν ούτε 14 χρονών δεν ήμασταν.
1: 13, 12.
0: Εκεί μέσα, παιδιά της Καλαμαριάς, όνομα μεγάλα, ακούγαν παιδιά της Καλαμαριάς, περιμέναν να ακούσουν μεγάλη, να δουν μεγάλους ανθρώπους,
1: ναι.
0: Και βλέπαμε τσιρίκια, ας πούμε. 13, 14 χρονών, για αφού μια δόση μου λέει, σιγά να μην στα παιδιά της Καλαμαριάς, εσύ μου λέει. Εσύ είσαι μικρός, μου λέει. Του λέω, και του λέει ένας, λέει, ναι, τα παιδιά της Καλαμαριάς είναι. Λέει, εσύ τόσο μικρή.
1: είδες, είπαμε.
0: Θρύλος τα παιδιά της Καλαμαριάς, θρύλος.
1: Ναι, απίθανο όνομα.
0: Ο Μάνος, όπως ο Μάνος.
1: Αυτός που ακούγαμε, δηλαδή, και ο Μουσικός Γαλαξίας και άλλοι και άλλοι.
0: Και όπως ο Μουσικός Γαλαξίας, όπως ο Μάνος, θρύλος.
1: Και ο Μάνος, ναι. Την οποία την ακούμε τόσα χρόνια.
0: Θρύλος σου λέω, άσε τώρα. Θέλει λίγο ισχύ παραπάνω και πάτημα. Άμα είχε ισχύ λίγο παραπάνω και τους πατιστούντα θα γινόταν εδώ. Πατιστούντα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Θέλει ισχύ. Άμα είχε ισχύ τελείωσε. Και μερικοί καμιά φορά μου είπε κάποιος ένας, μου λέει, γιατί αυτός ο σταθμός ακούγεται. Ρε φίλε, όταν άλλος έχει 3 κιλοβάτ και 2 κιλοβάτ και πατάει γερά, θέλει, δεν θέλει, τον ακούς. Και μάπα τραγούδια να βάζει, τον ακούς.
1: Έτσι.
0: Ενώ ο Μάνος έχει ιστορία, είναι, το ξέρουν οι πάντες.
1: Έχει, και, έχει ιστορία και θα πει την ιστορία.
0: Ναι. Αυτά.
1: Την αλήθεια.
0: Γι' αυτό βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνίο.
1: Ωραία η ατάκα σου, εντάξει. Έχει κάνει, βάλε.
0: Σ' άρεσε το τραγούδι, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Άντε καλά. Και να πάρω και τον Γιώργο.
1: Όλα καλά τα τραγουδάκια. Τα λέμε. Bye.

0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις? Τι λέει? Δεν κοιμάσαι?
1: Λες να ακούγεις εσύ?
0: Τι?
1: Εσύ δεν ακούγεις.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Λοιπόν, να ακούς κι εγώ λαμπράκι, γίνεται?
0: Ποιο θες?
1: Έναν άνθρωπο ζητά.
0: Οκ, το βάλω ρε.
1: Θα μείνεις και αρκετά?
0: Ποιο?
1: Θα μείνεις ώρα, τι θα κάνεις?
0: Ακόμα
1: θα
0: λίγο, ακόμα λίγο θα μείνω και θα φύγω.
1: Καλά, σε ακούω.
0: Οκ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Παύλο, για σένα.
0: Να είσαι καλά κι εγώ, σε ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Ρε εσύ, τώρα μην με λες μη σε βγάλω στον αέρα, πώς θα γίνει όλα δύο. Τώρα σφάμε, λοιπόν. Βγάζει ένα θόρυβο εδώ, γιατί το κάνει αυτό, πού το βγάζει το θόρυβο αυτό? Βγάζει ένα μυστήρα, βγάζει ένα το... Τέλος πάντων, λοιπόν, πες μου γρήγορα. Μη με λες έτσι, βγαίνουν τώρα όλοι στον αέρα, βγαίνουν. Ναι. Κοίταξε, το ξαναλέω γιατί για να μην παρεξηγηθώ, ό,τι τραγούδι μου ζητάει ο κόσμος, εγώ το μεταδίδω, δεν έχω θέμα. Αλλά καμιά φορά, επειδή είμαι, δεν είστε μόνο εσείς, είναι και κάποιος κόσμος που μας ακούει και θέλει, θέλει να ακούσει για κάτι άλλο, ας πούμε. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω με αυτήν. Δεν έχω θέμα με κανένα τραγουδιστή. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε και δημοτικά μου ζητάνε και τσάμικα μου ζητάνε και παλιά λαϊκά μου ζητάνε και ό,τι θες μου ζητάνε, τα βάζεις. Τα ξένα, άστα ξένα, τα ξένα είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια, άστα. Άστα. Τα ξένα που βάζω εγώ είναι γυναικεία τραγούδια, κάτι το πλήστον λέω. Τα ξένα που παίζω εγώ το βράδυ είναι γυναικεία τραγούδια, δεν τα γουστάρουν οι άντρες τα όμως. Τέλος πάντων, για πες μου γρήγορα γιατί θέλω να βγάλω γραμμές, αν υπάρχουν. Γεια σου Γιώργο Δίον.

0: Τι κάνεις, τι κάνεις, είμαστε στον αέρα.
1: Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο.
0: Είμαστε στον αέρα, λέω.
1: Ναι, φίλε.
0: Τι κάνεις.
1: Τι τραγουδάρισε τον Αφέσκο, έβολε να πονορίσει.
0: Δεν ξέρω αν μας αρέσαν, δεν ξέρω αν σ' αρέσαν.
1: Πάρα πολύ, κοστάρια, Παύλη, κοστάρια.
0: Εμένα προσωπικά όταν κάνω την εκπομπή μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μου αρέσουν τα τραγούδια που βάζω.
1: Όλα ήταν ένα και ένα παλιά τραγούδια. Εμένα μου αρέσουν τα παλιά, Παύλη, μου αρέσουν τα παλιά.
0: Ναι.
1: Τα και παλιά.
0: Τραγουδιστές, ποιοι δηλαδή, κατ' το πλήστον, Αγγελόπουλος.
1: Φίλε Αγγελόπουλο, Φωτεινή Μαυράκη, Μαυράκη. Πολύ πάνω.
0: Μαυράκη, είχε, η Μαυράκη έχει, είχε την πιο ωραία γεμάτη φωνή η Μαυράκη.
1: Τι είναι τώρα, Πολύ πάνω.
0: Και όμως, και όμως η Μαυράκη
1: Μανώλης Αγγελόπουλος
0: λένε για, λένε για τη Μαρινέλα. Σιγά τη Μαρινέλα, σιγά.
1: Όχι, η Μαρινέλα δεν μ' άρεσε ρε
0: πάνω. Ούτε, ούτε, ναι, μα δεν τη ζητάνε.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, έκατσε όμως με έναν άρχοντα, με έναν άρχοντα.
0: Άκου να σου πω κάτι.
1: Παντρεύτηκε το Στέλιο Καζαντζίδη, ήταν άρχοντα.
0: Άκου να σου πω, αυτές οι γυναίκες που λένε ότι πήγαν μαζί γιατί τους αγαπούσαν, παραμύθιζανε. Απλά πήγανε για να αποκτήσουν όνομα κοντά τους.
1: Πήγανε για να βγάλουν, να γίνουν φίρμες.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, το είπε σωστά.
1: Έτσι.
0: Γιατί ο Καζαντζίδης είπε, την είπε κάποια στιγμή να σταματήσουν το τραγούδι και λέει, α, εγώ δεν γίνεται, θα συνεχίσω.
1: Παυλέ, όπως η Μέρη Λίγκα,
0: ναι,
1: πήγε κοριτσάκι,
0: ναι,
1: με το Μανώλη Χιώτη.
0: Ναι.
1: Ο Μανώλη Χιώτη με τη Μέρη Λίγκα ήταν 20 χρόνια διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβε, φίλε.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί πήγε η Μέρη Λίγκα, για να γίνει φίρμα.
0: Δεν είναι μόνο η Μέρη Λίγκα και κάποιοι πολλοί, πολλοί, πολλές άλλοι.
1: Κι άλλοι, πολλοί.
0: Πάνος Γαβαλάς, η Ρία Κούρτη.
1: Ο Πάνος Γαβαλάς είχε τη Ρία Κούρτη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί πήγε η Ρία Κούρτη, γιατί ήταν ο Γαβαλάς, ήταν όνομα.
0: Έτσι, όνομα μεγάλο.
1: Κατάλαβες, φίλε, για να γίνει, να γίνει και αυτή όνομα.
0: Έτσι, να πώς τα λέγατε.
1: Άκου οι γυναίκες τι πονηρό μυαλό έχουν, ρε Παύλη, άκου, άκου.
0: Εσύ, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Τότε εμείς πήγαμε τους πειρατικούς σταθμούς της εποχής εκείνης. Όσοι είχαν πειρατικούς σταθμούς είχαν και 50 κοπέλες.
1: Ναι.
0: Όσοι είχαν πειρατικούς σταθμούς στην
1: εποχή. Μέσα στο σταθμό εννοείς, Παύλε.
0: Όχι, όσοι είχαν πειρατικούς σταθμούς στην εποχή εκείνη.
1: Ναι.
0: Την εποχή εκείνη, πειρατικούς σταθμούς είχαν, ναι, και 50 γυναίκες. Ας ήσουν και 150 χρονών.
1: 50 πιλενάδες.
0: Γκόμενες, πώς το πω να καταλάβεις.
1: Γκόμενες, ναι, εγώ δεν ρε, κατάλαβα τι με είπες.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ δεν ήθελα να πω γκόμενες.
0: Εντάξει, κοπέλες, κοπέλες.
1: Για να μην ακουστώ βαριά, κατάλαβες.
0: Κοπέλες, κοπέλες, άντε, πες το κοπέλες, να το παίρνω.
1: Εγώ πες. Το είπα φιλενάδες, δεν το είπα γκόμενες.
0: Ναι, ναι, καλά, ναι.
1: Κατάλαβα τι με είπες, κατάλαβα.
0: Δηλαδή τώρα ο Ρέμος, άμα ήταν πεντατζής, θα τον θέλανε παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, Κουρκούλης, παράδειγμα.
1: Ρε Παύλε.
0: Όχι, δεν λέω ότι ο Ρέμος δεν είναι ο εμφανίσιμος. Ο Ρέμος μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά όταν είσαι top, έτσι.
1: Ναι, όταν είσαι top και είσαι φίρμα,
0: έτσι.
1: Γι' αυτό και πήρε την Ιβόνη. Ιβόνη τι λέμε, πώς τη λέμε.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα του. Ιβόνη.
0: Ναι, άμα πήρε. Είσαι όνομα, εντάξει, ναι, είπαμε. Ναι, είπαμε.
1: Καλά, Παύλε, πού πήρε μανικέν.
0: Έτσι.
1: Αλλά ποιος θα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο, καμία χωριουδάκι. Τα λέω καλά, φίλε.
0: Έτσι είναι, φίλε. Α, σου έφερα παράδειγμα.
1: Δεν τα λέω καλά, ρε Παύλε.
0: Σου έφερα παράδειγμα.
1: Ξέρω, κατά.
0: Σου έφερα παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς τον καιρό εκείνο ήμασταν πιτσίδικια, σύνον ότι ήμασταν και μικροί τότε. Και όλα αυτά, ναι, βοηθούσαν.
1: Ήταν άλλα χρόνια και να φίλε. Ήταν άλλα χρόνια. Ήταν άλλα χρόνια.
0: Έτσι, δεν είναι τα χρόνια. Ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Εμείς δεν είμαστε άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια δεν είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλα χρόνια είμαστε. Και όμως έχουμε,
1: ναι,
0: τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: και όμως.
1: Αγνά, φίλε,
0: περίμενε σε πω, ρε. Άλλο θέλω να σε πω. Το, για το ραδιόφωνο δεν μιλάς ότι είναι άλλα χρόνια.
1: Όχι, γενικά και η ζωή ήταν άλλα χρόνια.
0: Άλλο, άλλο αυτό.
1: Τα χρόνια.
0: Κοίταξε, τότε οι άνθρωποι είχαν στόχους στην οικογένεια. Πιστεύανε, μπράβο, στην οικογένεια. Μπράβο. Από τη στιγμή που έγινε η λεγόμενη σεξουαλική, η απελευθέρωση, η σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών, τα πράγματα αλλάξαν άρδιν. Τελείωσε.
1: Αλλάξαν, Παύλε, να σου πω και για ένα άλλο παράδειγμα. Παύλε,
0: κάποτε για να παντρευτεί μια γυναίκα τον άντρα πρέπει να δώσει και πρίκα. Τώρα παρακαλά να παντρευτεί και δεν κάνει, δεν σου.
1: Και δεν έρχεται καμία, ναι. Ξέρω.
0: Εκτό άμα έχει γραμμωτό σώμα και είσαι θεό, α πούμε.
1: Δεν μετράει αυτό, ρε Παύλε.
0: Αυτό πώ δεν μετράει, μετράει. Ξεγελάς, ξεγελάς.
1: Παύλε, εγώ ξέρεις, κατάλαβα τα σημερινά τα χρόνια. Έχει χαλάσει η κοινωνία. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. παλιά ήταν πιο αγνή. Να σου πω γιατί.
0: Σε ακούω, πες.
1: Τώρα Παύλε είναι τα ναρκωτικά.
0: Τώρα είναι ναρκωτικά, ρε Σταύρο, χρόνια είναι.
1: Δεν ήταν, τώρα είναι πιο έντονα.
0: Θα σε πω, για πες, για να σου πω και εγώ να σου απαντήσω. Ναι.
1: Παύλε, άκου να δεις, τώρα, αυτά τα χρόνια είναι πιο έντονα, αυτά τα φαινόμενα. Κατάλαβες, πιο έντονα. Λοιπόν, τώρα, τότε στα κορίτσια ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι άλλη κατάσταση.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Τότε, ρε Παύλε, τι να σου πω τώρα. Τότε το φουστάνι το φορούσαν τα κουρικάκια μέσα από ένα στράγαλο. Το λέω καλά.
0: Κοίτα, όχι, παλιά υπήρχαν το όχι. Παλιά υπήρχαν το μήνυμα. Φίλε, παλιά, και δεκαετία του 60, οι γυναίκες φορούσαν μήνυμα.
1: Δεν υπήρχε, όχι.
0: Υπήρχαν μήνυμα, εντάξει, υπήρχαν το μήνυμα, υπήρχαν άλλα. Το θέμα είναι να σε πω τι γίνεται, ότι έχουν αλλάξει.
1: Παύλε, να στα πω έτσι χοντρά. Γίναμε ζούγκλα τώρα. Τώρα είμαστε ζούγκλα, να ξέρεις. Θα πει ζούγκλα. Ζούγκλα, Παύλε.
0: Ο λόγος είναι ότι επηρεάζει αρνητικά το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και...
1: Μπράβο. Αυτό που σου έλεγα εγώ από νωρίς, ρε Παύλε.
0: Ναι,
1: από νωρίς, δεν τα λέγαμε αυτά.
0: Ναι, μπαίνει μέσα. Άλλος αυτοκτόνησε, βούτυξε.
1: Αυτό χάλασε όλη την νεολαία. Όλα, τα παιδιά, όλα, αγόρια.
0: Και μην τα λες αυτά. Οι μεγάλοι να δεις πόσο είναι πορωμένοι και διαβάζουν site, ξενυχτάνε μέχρι τις 5 ξημερώματα, βγάζουν τα μάτια τους να διαβάσουν και να γίνουν μορφωθούν. Άσε τα, μην την ψάχνουν. Εσύ, άκου να σε πω κάτι. Να σε πω δύο πραγματάκια και να το κλείσουμε. Λοιπόν, ένα συμβάν το οποίο το είδε μπροστά μου. Το είναι
1: τώρα
0: ένα.
1: Τώρα πρόσφατα.
0: Έχει κανένα χρόνο περίπου, ένα μισό χρόνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, είναι ένα αγόρι 19 χρονών. Και γουστάρει μια σερβιτόρα. Είμαι εκεί, πίνω εγώ το ποτό μου.
1: Κατερινιώτη είναι αυτό, Παύλε.
0: Δεν έχει σημασία και οι Θεσσαλονίκοι έτσι είναι και παντού έτσι είναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κάθεται εδώ, τη γουστάρει αυτή να.
1: Και του λέει. Τη σερβιτόρα,
0: ναι, την κοπέλα 19 χρόνια, αυτό 19 περίπου.
1: Του λέει, σε καφετέρια δούλευε.
0: Η κοπέλα δούλευε σε καφετέρια.
1: Σε καφετέρια, ναι. Και τη γούσταρε ο
0: παιδί. Ναι, αυτός. Της λέει, του λέει πάνε μίλα την, ξέρω εγώ. Του λέει η κοπέλα η άλλη, μπροστά μου τώρα. Ναι, πάνε ναι. Μίλα την, ας πούμε. Όχι. Ρώτη την για να έχει Facebook.
1: Ωραία, Παύλη, είναι τρελαίνεις, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Ρε Παύλη, εμείς τότε στις καφετέριες κάναμε καμάκι. Ξέρετε να πει καμάκι.
0: Ξέρω.
1: Μιλούσαμε ωραία, μιλούσαμε ερωτόλογα.
0: Εντάξει, τρώγαμε και παντόφλες, μας διώχναν κιόλας. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω.
1: Αλλά είναι δυνατόν, Παύλη, να την πει την κοπέλα έτσι.
0: Τώρα αυτό πάντα εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό τώρα. Τώρα συμβαίνει. Λοιπόν, άκου να σε πω.
1: Τότε εμείς τις κοπελίτσες και τις λέγαμε έξω ωραία μάτια, έξω ωραίο πρόσωπο. Κατάλαβες
0: πάλι. Ναι, το καμάκι. Τι όμορφη που είσαι, τι γλυκιά που είσαι.
1: Ναι, φίλε, αυτά λέγαμε εμείς τότε.
0: Τώρα, άκου τώρα. Άκου να σε απαντήσω τώρα, να σε λύσω τα προβλήματα. Όταν βγαίνει μια
1: κοπέλα. Τα λέω καλά όμως, τα λέω καλά.
0: Καλά τα λες, άκου να σου πω κάτι. Για να σε λύσω τις απορίες και να κλείσουμε.
1: Ναι,
0: όταν βγαίνει μια κοπέλα, ας πούμε, προκλητικά ντυμένη και βγάζει μια φωτογραφία και κάνει 500 like, τελείωσε. Η φιλαρέσκειά της τη γέμισε. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Παύλη.
0: Κατάλαβες πως είναι. Δεν θες να. Άκουσε με αυτά που σου λέω. Εσύ θες να πεις τα δικά σου. Πες τα δικά σου, να σα ακούσω.
1: Ναι, όχι, σε κατάλαβα.
0: Και άλλο να πω και κάτι ακόμα. Έχω έναν τύπο, ας πούμε, που πηγαίναμε σε μια καφετερία. Το λέω χρόνια.
1: Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά.
0: Κατερίνη, ρε σου λέω.
1: Α, Κατερίνη.
0: Τι σημασία έχει. Και Κατερίνη και Καλαμαριά παντού έτσι είναι. Λοιπόν, και αυτό ήταν σε μια καφετέρια. Ήταν εκπαιδευτικό. Κάποια στιγμή τον πλησιάσα, γιατί τον έλεγα από πολύ καιρό, που ήταν με έναν υπολογιστή. Του λέω, φίλε, κάνει κάποια δουλειά, λέω, ξέρω εγώ. Μου λέει, όχι, σερφάρο, μου λέει. Έπαιρνε ένα καφέ, καθόντα στην καφετέρια, έπαιρνε ένα καφέ, άνοιγε το λάπτοπ.
1: Το λιμέρα με το.
0: Και ήταν. Λοιπόν, και μ' άρεσε με τις θεωρίες της αμπελοφιλοσοφίας του διαδικτύου αυτά που γίνονται πάση τόση. Και που θέλω να καταλήξω, αυτός ο άνθρωπος ήταν μόνος του, παραμένει μόνος του, παρέα με ένα καφέ και έναν υπολογιστή. Αυτό είναι.
1: Τον έχει χαζέψει το διαδίκτυο.
0: Τι ωραία. Όλοι χαζέψαν.
1: Είπα καλά, Παύλε.
0: Καλά, ό,τι έπεσε. Λοιπόν, αυτά.
1: Χαζέψει τα μυαλά, το κινητό.
0: Έτσι πάει η ζωή μας.
1: Έτσι είναι.
0: Σε λίγο καιρό θα έχουμε. Τι σε λίγο καιρό.
1: Είναι.
0: Ναι. Άστα, τέλος λοιπόν αυτά.
1: Και τα κορίτσια, τα νέα έτσι είναι, Παύλη, τώρα.
0: Τα νέα παιδιά δεν κάθονται πολύ στο διαδίκτυο.
1: Εγώ θυμάμαι στην δισκοτέκ που πήγαινα, έκανα καμάκι. Ξέρεις τι να πει καμάκι.
0: Τώρα είναι...
1: Κολούσα. Δεν υπήρχε τότε ούτε διαδίκτυο, ούτε κινητά, ούτε τίποτα.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, ρε φίλε, εγώ άμα ήθελα να τη δώσω ένα τηλέφωνο, μια ήθελα το σταθερό, στο σπίτι μου. Καταλαβαίνεις. Ή την έλεγα, θα βρεθούμε στο τάδε μέρος, στο τάδε σημείο, κατάλαβες πάλι τι λέω. Αυτό χάλασε την κοινωνία, πώς θα το πω.
0: Άγινε. Αυτά, Σταύρο, τα λέμε, ρε.
1: Να σε καλά, γουρίνα μου, να σε καλά, Παυλάρα μου.
0: Να σε καλά, γεια σου.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ. Έλα.
1: Άμα βγάλεις καμιά φορά την προγραμμή, θα με πάρει τηλέφωνο πάλι.
0: Έγινε, σαν.
1: Θα με πει. Άντε, γεια.

Όχι, όχι, δεν είναι μόνο μικροί. Μικροί που στο διαδίκτυο. Μικροί βγαίνουν έξω, διασκεδάζουν οι μικροί νέοι. Διασκεδάζουν, πάνε βόλτες, δεν δουλεύουν, βγαίνουν στην παραγωγή. Οι μεγάλοι, συνταξιούχοι.

Όχι, εγώ δεν θα ποτέ δεν το κάνω αυτό. Να ανεβάσω ότι γιορτάζει το παιδί μου ή γιορτάζουν τα παιδιά μου ή οτιδήποτε για να πάρω. Δεν θα κάνω εδώ. Τέλος πάντων. Ούτε την εκπομπή ανεβάζω.

Λοιπόν, θέλει κανείς κάτι άλλο να μας πει, γιατί σε λίγο κλείνουμε. Θέλει κανείς κάτι να μας πει στο 6971 785 521. Τέτοια ώρα εσείς κοιμάστε. Πάλι καλά. Τέτοια ώρα λοχαλίζεται σας. Θέλει κανείς κάτι να μας πει στο 6971 785 521. 6971 785 521.

0: Παρακαλώ, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή στο Ράδιο Μάνος. Είμαστε μια Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα, Μαρίνα. Γιατί?
1: Ο κύριο προηγουμένως.
0: Ποιος?
1: Οι γυναίκες που είναι πόσο πονηρές.
0: Πονηρές. Να σε πω κάτι. Η γυναίκα... Άκου. Αν είσαι... Πρόσεξε. Πες ότι είμαστε μια καφετέρια και μιλάμε. Δεν μας ακούει κανείς τέτοια ώρα και μου τι κάνουν όλοι. Μόνο τα σκυλιά και οι γάτες κυκλοφορούν. Λοιπόν, η γυναίκα είναι δυνατή σε όλους τους τομείς. Πλην τους μυς. Έτσι εκεί. Η γυναίκα τον άνδρα τον πουλάει και τον αγοράζει και δεν παίρνει και χαμπάρι. Μας πουλάει. Εκτός αν είσαι της πανεπιστημιακής. Άκου. Εκτός αν είσαι της Πανεπιστημιακής Σχολής Παύλου Βασιλείου. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που λέγεται...
1: Απόλυτο.
0: Ποιο?
1: Αυτό που λέτε.
0: Γιατί
1: που
0: δεν λέτε. Το... Κάτι το πλήστο μιλάμε.
1: Είναι απόλυτο.
0: Εσύ κάτι το πλήστο μιλάμε. Τι δεν είναι απόλυτο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει κάτι το πλήστο, κατά γενική, κατά το 70%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Το 70% λοιπόν το πρέπει να είσαι της Πανεπιστημιακής Σχολής που λέγεται Παύλος Βασιλείου Live. Γιατί αυτό το πράγμα, το λόγο γιατί. Γιατί όταν είσαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και την κάνεις από 5 τάξη δημοτικού συνεχόμενα,
1: ναι,
0: με τη βοήθεια του Θεού και κάθεσαι μια καρέκλα, μαθαίνεις κάποια πράγματα που αν δεν είχα σχέση, παράδειγμα, εγώ με το ραδιόφωνο, δεν ξέρω τίποτα, ούτε η μάνα μου δεν με ξέρει. Συμφωνούμε εδώ. Απλά η τριβή, με, η τριβή με τους ακροατές, με τον κόσμο, όλα αυτά χρόνια, ξέρω εγώ. Και χαζός να είσαι, μαθαίνεις 5 πράγματα. Αυτά όμως που λέω εγώ τώρα, ο άντρας δεν τα δέχεται. Γιατί μπαίνει το εγώ, μπαίνει εγωισμός και γαλπά, έλα μα που ξέρει αυτός.
1: Θα έχει καταστρέψει όλα ο εγωισμός.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο αυτό.
1: Το νούμερο ένα.
0: Η μεγαλύτερη μαγιά σε έναν άνθρωπο, είτε είναι 40, είτε 50, είτε 60, 150, είναι να ξέρει να ακούει. Δεν ακούμε. Ξέρεις τι μου είπε ένας 75 χρονών, κύριος Γιώργος, το χάθηκε τώρα, δεν ξέρω τι είναι. Μου λέει, Παύλο, εγώ από σένα, 75 χρόνια τώρα, έμαθα πολλά πράγματα, μου λέει. Και έχεις δίκιο σε πολλά πράγματα αυτά που λες. Ξέρεις ότι όταν μιλάς με τους ανθρώπους και το κάνεις καλοπροαίρετα, δεν το κάνεις ούτε από μαγιά, ούτε να το παίξεις, ούτε να το δείξεις ότι είσαι κάποιος, τίποτα δεν είμαστε εμείς, έτσι. Το διευκρινίζω, μην παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι το απόλυτο μηδέν. Το ξεκαθαρίζω. Αλλά όταν βοηθάς και καταθέτεις κάποιες σκέψεις, κάποια πράγματα που, λοιπόν, βοηθάς τους διπλανούς σου να σε ακούσουν και να το σκεφτεί όλο, να πει ναι ρε φίλε, έχει δίκιο αυτός που τα λέει.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Τι κάνεις άλλο?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Με βάλες καφέ να πιούμε.
1: Τι?
0: Τι
1: είχε τη Τζέι.
0: Τι?
1: Τη Τζέι.
0: Τι Τζέι?
1: Που βάζει, τη Τζέι που βάζει μουσική.
0: Ποιος?
1: Όχι ορχήστρα. Τη Τζέι.
0: Ναι, τι κάνει τη Τζέι?
1: Και έβαζε τα τραγούδια τα ξένα που έβαλε εσύ χρέχει προχθές.
0: Ναι. Ποιος τη Τζέι, εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ πού τον, ακούγες?
1: Στο πανηγύρι.
0: Α, έπαιζε τέτοια τραγούδια παλιά.
1: Ναι, τα τραγούδια που έβαλε.
0: Μπορεί να μας άκουγε, ξέρω εγώ.
1: Που είδα πολύ ωραία. Θα έπαιζε στο πανηγύρι σήμερα.
0: Ναι. Γαλλικά έπαιζε τέτοια ώρα στο πανηγύρι, έπαιζε γαλλικά, ιταλικά τραγούδια, τέτοια τραγούδια.
1: Έπαιξε γαλλικό, έπαιξε το... του... κάτι... αχ, που ζήτησε το... το ιταλικό, έπαιξε τρία τραγούδια που τα έβαλες εσύ.
0: Τα πανηγύρια.
1: Ναι, γιατί κακό είναι.
0: Όχι, απλά δεν ταιριάζουν, ξέρω ταιριάζουν, τα πάνε...
1: Ταιριάζουν μια χαρά, γιατί υπάρχει νεολαία, υπάρχουν... Είναι όλες οι ηλικίες εκεί.
0: Εγώ θέλω να πω ότι το διαδίκτυο δεν ασχολούνται πιο πολύ τώρα πλέον η νεολαία όσο οι μεγάλοι, οι συνταξιούχοι. Οι επιστήμονες όλοι κάθονται, μπαίνουν μέσα, ξέρω εγώ, τα...
1: Μα δεν το κάνει η νεολαία, οι μεγάλοι το κάνουν περισσότερο.
0: Ποιο ρε? Ποιο?
1: Το ξέρεις ότι οι μεγάλοι είναι χειρότεροι με το διαδίκτυο.
0: Ναι, αυτό λέμε, αυτό είπαμε.
1: Πορωμένοι, αρρωστημένοι με τα Facebook. Είναι περισσότερο.
0: Βλέπουν και καμιά τσότα, βλέπουν.
1: Δεν ξέρω γι' αυτά. Γι' αυτά δεν τα ξέρω. Σε αυτά δεν είναι...
0: Άκου να σου πω κάτι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να καταλαβαίνόμαστε μέχρι που, ξέρω εγώ, που, οι αντοχές μας, που μπορούμε να φλερτάρουμε μια γυναίκα, ποιες ηλικίες κτλ. Κτλ. Δεν μπορείς τώρα να είσαι εσύ, ξέρω εγώ, Μαθουσάλλας και να... Ξέρω εγώ, εντάξει, τα βλέπω σήμερα το μάτι πάει, ας πούμε. Α, καλό είναι, μην τα σχολιάζουν, είναι να φεύγεις, να κλείνει, κατεβάζει τα μάτια σου κάτω. Όταν βλέπεις ένα κοριτσάκι τώρα 16-17 χρονών, 18, ναι, δεν κοιτάς. Τώρα εγώ στην δικιά μου την ηλικία, έτσι, δεν το κοιτάω. Κάνω όπως δεν βλέπω, ή ψηλά κοιτάω τον ουρανό, ή ξέρω εγώ, δεν πάει, ας πούμε. Δεν πάει. Αυτά πάνε για τις ηλικίες των κοντά τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών.
1: Ναι, και κάνεις το σωστό.
0: Εντάξει, και κοίταξε όμως, το προκλητικό ντύσιμο, το μάτι θα πάει εκεί. Αλλά μετά μπαίνει η λογική και λες, όπα ρε φίλε, κάτσε εδώ. Κάτσε στο σταυρό σου, λες Παναγιά μου.
1: Γιατί εσύ μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις.
0: Σε τι, σαν τι. Σαν τι.
1: Δεν το λέω. Δεν αφορά εσένα, εσείς αυτά.
0: Δεν θα πάει ένα κοριτσάκι που είναι 18-19 χρονών, δεν θα πάει με ένα που είναι 150 χρονών. Δεν πάει, ρε. Τι να πάει τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Πώς τον είπες?
0: Μαθουσάλλας.
1: Ένας ηλικιωμένος.
0: Δεν θα πάει τώρα ένα κοριτσάκι που είναι 17-18 χρονών, θα πάει με ένα παππού.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις, τι θα πει δεν ξέρεις, ένα νορμάλ κοριτσάκι. Τι?
1: Κοίταξε. Πολλοί παππούδες κυνηγάνε πιτσιρίκες.
0: Ας κυνηγάνε τζάμπα και η λάμπα όμως. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Εγώ δεν... Άκου, άκου να σου πω κάτι. Μπορεί...
1: Με πήραν τα χέρια που είχε ο κύριος ευγενέστατος μάλλον πονηρές γυναίκες.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Το μάτι θα πάει εκεί. Μπαίνει όμως η λογική και λέει η λογική, η κοινή λογική. Λέει, τι σχέει τώρα εγώ 150 χρονών, 500 χρονών, τι είναι, και τι να δω αυτό το κοριτσάκι, αυτό είναι γονάκι μου, είναι το παιδάκι μου, είναι τα λοιπά. Δεν το βλέπεις, ας πούμε. Εγώ δεν το έκανα όταν ήμουν στον επαγγελματικά, είχα το Μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν πιτσιρίκια 15 και 17 χρονών και 14 χρονών, υπήρχε τότε εγώ σαν υπεύθυνος, εγώ σαν συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, είχα βγάλει ένα νόμο, συσσαγωγικά ένας εσωτερικός νόμος, που απαγόρευα αυστηρά κατηγορηματικά τους εκφωνητές να έχουν οποιαδήποτε συλληψία με τις ακροάτριες. Και ο λόγος γινόταν γιατί ένας που ήταν τώρα 30 χρονών δεν είχε καμιά σχέση με ένα 14 και 15 χρονών κοριτσάκι. Απαγορευόταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπήρχε ένας νόμος τέτοιος. Μια φορά έχει γίνει ένα σκηνικό τέτοιο και τον είπα, τα μαζεύεις και φεύγεις στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πρέπει, αυτοί που κάνουν εκπομπές πρέπει να είναι επαγγελματίες. Και αν όχι επαγγελματίες, τουλάχιστον να έχουν στοιχειώδη πράγματα. Όταν πάρει μια γυναίκα, όταν πάρει ένας ακροατής, όταν πάρει ένας άνθρωπος γενικά στο ραδιόφωνο, πρέπει να του μιλάς ανθρώπινα, normal και όχι υψηλού. Με ύφος χιλίων καρδιναλίων κτλ. Έτσι διώχνεις τον κόσμο από το ραδιόφωνο σου. Άντε, ένας που είναι ιδιοκτήτης δεν το ξέρει αυτό, αλλά σιγά σιγά θα φύγουν όλοι οι ακροατές. Δεν λέμε να τους γλύφεις, αλλά να κρατάς ένα κύρος, μια αξιοπρέπεια.
1: Έχει.
0: Παλιά γινόντουσαν πολλά και διάφορα και οι πολλοί εκφωνητές καήκανε. Όταν λέω καήκανε, μεταφορική έννοια. Πρέπει να προσέξεις τη συμπεριφορά σου, ο τρόπος σου, η προσέγγισή σου, να προσέξεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτά.
1: Να πω και ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Όχι να τραγουδήσω. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Ποια το λέει. Ποια. Ποια τραγουδίστρια. Το Ελπίδα στο μέτωπο.
0: Ποιος το λέει. Άστο να κλείσουμε τώρα, άστο να αυτά να κλείσουμε. Θες να ακούσεις δηλαδή, θες να ακούσεις.
1: Θα ήθελα.
0: Καλά, αν τα βάλω. Αν τα βάλουμε ένα τραγούδι, θα βάλουμε ένα δύο ξένα και θα σου βάλω και το τραγούδι σου, εντάξει.
1: Άμα προλαβαίνεις.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Αυτά.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι, εμείς οι μεγαλύτεροι κοιτάνε, τις, κοιτάνε, όχι κοιτάω, κοιτάνε τις μικρότερες. Αλλά τους πληροφορώ τζάμπα και η λάμπα. Πέταξε το πουλάκι. Όταν ήσουν νέος, ναι. Όταν ήσουν. Αυτά είναι τα παιδιά, πρέπει να πάνε με παιδιά της ηλικίας σου. Θα πάνε με εμένα που είμαι 560 χρονών. Καλή ηλικία είμαι. 560 χρονών. Ε.
1: Καλά.
0: Καλά, άντε. Άντε καληνύχτα. Άντε τσάου.
1: Βράδυ.
0: Άντε τσάου.

λοιπόν. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Φτάνει τόσο. Βλέπω ήρθαν κάποια μηνύματα εδώ. Ω, φίλα. Κοίταξε, εντάξει, είναι απόψεις αυτές. Είναι απόψεις. Ξέρω, εσύ σε παίρνει άλλο, σου λέει και σου λέει: μεγάλε, είσαι ο πρώτος, είσαι Κώστα, Γιάννη, είσαι ο πρώτος. Αυτός πατάει εκεί, σου λέει: εγώ είμαι κάποιος. Ποιος είσαι, τίποτα δεν είσαι. Έφυγες στο ραδιόφωνο, άντε να σε κάνω και ένα-δύο αφιερώσεις. Πού είναι οι υπόλοιποι άλλοι? Ξαφανίστηκαν. Πρέπει να προσέχεις, να πατάς σταθερά βήματα, να μην είσαι κανένα ψωνάρα και να μην είσαι τίποτα. Εμείς τώρα συζητάμε, μιλάμε διάφορα πράγματα. Ο 429, ναι ρε φίλε, άμα δεν ταιριάζει με κάποιον, πώς θα κάνεις παρέα με κάποιον? Και εγώ έχω ένα φίλο που είναι καλό χρυσό παιδί, αλλά δεν ταιριάζουμε στο αυτό. Έχει άλλες ιδέες, άλλες απόψεις. Εντάξει, μια χαρά παιδί είναι. Αυτά παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ο 132 μου λέει: γεια σου Παύλε, καλησπέρα. Τι έγινε τώρα?

θα την είπα την ιστορία, 100 φορές θα λέμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο φίλος μου, ένας ακροατής μου, λέει να πω την ιστορία που έγινε μια φορά με τον πιστόλι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εποχή μουσικού γαλαξία, ξεκινάμε, κάνουμε τους χορούς. Οι χοροί ήταν κάθε εβδομάδα, χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Δεν ήταν οι εποχές που λένε, ήταν άλλες εποχές, όχι, δεν ήταν εποχές. Ήταν, είχαμε ανακαλύψει μια πρωτότυπη εκπομπή. Ένα γόρι και ένα κορίτσι μιλούσαν μεταξύ τους. Τότε. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή, κάθε Σάββατο, γινόταν της κακομοίρας. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Και ερχόντουσαν από εκεί, από Βέρεια, ερχόντουσαν και από Κατερίνη, ερχόντουσαν οι σταθμοί της Θεσσαλονίκης, ακούγονταν στους όμορους νομούς. Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα κτλ. Και πίτα, τίνκα. Sold out, μιλάμε. Κάποια στιγμή έρχεται ένας τύπος μαζί με την κόρη του, πήτα το μαγαζί, δεν είχε ξεκινήσει το πάρτι και το φως ήταν έντονο και βγάζει το πιστόλι. Τα ακούω, παιδιά τρομάξανε και φοβηθήκανε, ας πούμε. Και πήγα εγώ μπροστά του, αυτός είχε το πιστόλι, είχε μπροστά του και του πήρα το πιστόλι από πάνω. Του λέω, κατέβασε το πιστόλι κάτω του. Εγώ το είχα ξεχάσει αυτό το γεγονός. Το είχα ξεχάσει, μου το είπε μια κουράτρια. Μου πήρε τώρα κάπου μου είχε πάρει τη μάμη και μου είπε αυτό το γεγονός. Λοιπόν, και καμιά φορά το σκέπτομαι αυτό το πράγμα και αυτό σκεπτόμουν τη μάνα μου που με έλεγε, η μάνα μου. Ότι άμα γινόταν πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνει θα ήσουν εσύ. Αυτό τι γινότανε. Εμείς αγαπούσαμε τα παιδιά. Τα αγαπούσαμε γιατί ήταν μικρά. Εμείς ήμασταν τότε 30-34 χρονών. Αυτό ήταν 15-17. Δεν έχει σημασία αν ήταν ανεπτυγμένα ή όχι. Εμείς προσέχαμε πάρα πολύ. Γιατί ήμασταν επαγγελματίες και προσέχαμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Υπήρχε ένας άνθρωπος που, όπως εγώ, τους καθοδηγούσα και τους έλεγα: απαγορεύεται ρητός. Όταν κάνεις εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο και παίρνει μια γυναίκα τηλέφωνο ή ένας άντρας και εσύ του μιλάς άσχημα ή του μιλάς υφυψηλού, νομίζω ότι κάποιος είσαι και του μιλάς υφυψηλού, το διώχνεις τον άλλο από το ραδιόφωνο. Και πολλοί, πάρα πολλοί καήκαν εκφωνητές, καήκαν στην κυριολεξία, γιατί την είχαν δει και καλά φίρμες. Ποιες φίρμες δηλαδή, τέλος πάντων. 5 χωριά, 3 χωριά τους ξέρανε, 5 τους λέγανε αγιά και τελείως υπόθεση. Λοιπόν, αυτά. Και καήκαν αυτοί. Εμείς προσέχαμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Έπαιζα μουσική. Και από κάτω ήταν, από πάνω, στο κλαμπ, μιλάμε τώρα, μαγαζί 2.500-3.000 άτομα. Τίνκα. Εποχή 95-97, τίνκα μιλάμε. Sold out μιλάμε, χωρίς καλλιτέχνες. Έπαιζα μουσική εγώ. Και από πάνω χορεύανε, από το μέρος που έπαιζα μουσική, από πάνω τα κορίτσια. Με μίνι φούσες, με αυτά, με κτλ. Εγώ δεν τα κοιτούσα αυτό το πράγμα. Έκανα έτσι από κάτω, θα βλέπα το βρακί, ας πούμε. Δεν το έκανα όμως εγώ, ποτέ. Και τους έλεγα, τους βοηθούς μου, αν κάνεις πως κοιτάς απάνω, δρόμο, φεύγεις από το, οριστικά από το ραδιόφωνο. Μα λέει μπροστά, πογορεύεται ρητός. Παύλος Βασιλείου. Λοιπόν, και μου την είχα στημένη και πήρε μια κυρία και μου λέει, Παύλο, συγχαρητήρια, παρόλο που έπαιζε μουσική και δεν θα φυσιολογικό να κοιτάξει απάνω, δεν το έκανες. Γιατί να σας πω κάτι, ήμασταν επαγγελματίες και κάθε βραδιά στήγιζε 1.000.000 πέραμε. Κάθε βράδυ, ελληνικές δραχμές. Τότε, παλιά. Αν κοιτούσαμε τις γυναίκες, χαθήκαμε. Καήκαμε. Καταλαβαίνω. Σε έβγαινε βρώμα, θα έλεγαν αυτοί είναι παιδεραστές, θα ήταν αυτά και τα ξεβουτούσαν και τελειώνει η υπόθεση. Εμείς κοιτούσαμε επαγγελματικά τα πράγματα. Όπως και τώρα και στο Μάνος που κάνω εκπομπή, επαγγελματικά. Πάρει μια γυναίκα, γεια σου Παύλο, τι κάνεις, πώς να πας, ποιο τραγουδί θες, πάρ' το.
Όχι, τι σου κάνω μάνα μου και πού είσαι μάνα μου. Και έλα μάνα μου στο ραντεβού μάνα μου. Δεν έχει τέτοια εδώ. Α, στον δρόμο βρεθούμε, ξέρω εγώ, πεις μια γεια, μια καλησπέρα, καλημέρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ναι, έτσι διώχνουν στον κόσμο. Ή νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ότι είναι ο Αβραάμ Πάπας. Κάνει εκπομπή ο άλλος και νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς Ριχάρδος. Ποιος, τίποτα δεν είσαι. Λοιπόν, αυτά. Χάμιλτον Μποχάνων. Ο Χάμιλτον Μποχάνων λέει βάλε κάπελα 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.

Ναι, το έκανα στο Διάβολο είναι αυτό. Στο Διάβολο είναι το 89. Λέω τι να κάνω για να μην ενοχλούνε. Να μην ενοχλεί καμία, ξέρω εγώ. Όχι τι μόνο κάτι, τίποτα δεν είμαι και τότε και τώρα. Λοιπόν, τι να κάνω, κάτσε να δηλώσω ότι είμαι παντρεμένος, να μην με ενοχλεί καμία. Και εδώ στο Μάνος με παίρναν κάποιοι 2-3 γυναίκες, δεν βγαίναν στον αέρα. Από πάω στον αέρα, δεν βγαίνουν. Λέω, κάτσε να σας κάνω εγώ τώρα. Λέω, μόνο το κινητό ισχύει.

Ο 449 μου λέει: πολλοί άντρες έχουν πεθάνει πάνω στον κάνοντας έρωτα. Ναι, ναι, όντως είναι αλήθεια. Όταν προσπαθείς να το παίξεις, όλοι μας να το παίξουμε πιτσιρικάδες. Λοιπόν.

Λοιπόν, 3.18 αυτό είναι ιντερνετικό ρε που με λες. Αυτό που με γράφεις είναι ιντερνετικό. Ιντερνετικό είναι. Άμα μπεις μέσα, μουσικός γαλαξίας. Παίζουν παλιοί ερασιτέχνες, έχουν κάνουν εκπομπές. Παλιοί ερασιτέχνες βάζουν παλιά τραγούδια κτλ. Άμα έχεις ίντερνετ, άμα δεν έχεις, πώς θα πιάσεις. Με λέει ένας μια φορά εδώ πέρα, ένα καλό παλικάρι. Με λέει, εγώ ρε, δεν μπορώ να παίξω, λέει, υπολογιστή. Λέω, τι, με δίσκους, λέει. Ποια δίσκους, δεν του λέω, ρε. Ποιο νέο να βρίσκεσαι. Ποιο νέο να βρίσκεσαι. Ποια δίσκους, λέει, παίξω τον υπολογιστή. Δεν ξέρω, μου λέει. Είστε τέμου κύρα. Με δίσκους, λέει. Α, μας τρελάνετε. Don't damn.

ακριβό. Ο 542-542, ο καθένας έχει μια γνώμη και μια άποψη για κάποια πράγματα. Ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να πεις εσύ, ο καθένας αυτό πιστεύει. Ο καθένας πιστεύει αυτό, δηλαδή πιστεύει ότι αυτό που πιστεύει αυτός είναι και το καλύτερο. Ας τον το πιστεύει αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που πιστεύει αυτό, δεν άξει τον κόπο. Δεν άξει τον κόπο να μπει μέσα στην διαδικασία. Τι να τον πεις, να πεις ποιον. Δεν χρειάζεται. Άστο να πιστεύει αυτό που πιστεύει ο καθένας. Αν τώρα κλείσει και πάνε στο διαδίκτυο. Όχι, εγώ διαφωνώ. Οι νέοι πιο πολύ είναι στην παραγωγή. Τα νέα παιδιά σήμερα δουλεύουν, σπουδάζουν. Δεν έχουν πολύ χρόνο. Οι μεγαλύτεροι συνταξιούχοι, οι φωστήρες, αυτοί που είναι πάνω από 50 χρονών, μπαίνουν, ας πούμε, ξενυχτάνε μέχρι τις 4-5 ώρα τα ξημερώματα, διαβάζοντας, κάνοντας. Θα αλλάξει η γη, θα γίνει τετράγωνη, πεντάγωνη κτλ. Και διάφορες θεωρίες δε. Εντάξει, αν σας πιστεύει. Τι σε πειράζει, αν τις ενοχλεί, αν σας πιστεύει αυτό. Άστα να πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Τι το, υπάρχει λόγος. Ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Λοιπόν, ο καθένας σας πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Και ο μάτου είναι. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Η Μαρίνα, στο χρυσάκι του τραγουδί. Δευτέρα, πρώτο Θεός. 529, αυτό ο μουσικός γαλαξίας είναι στο διαδίκτυο. Και κάνουν παλιέρες τέχνες και εκπομπή. Άμα θες, ακούς. Άμα έχεις διαδίκτυο, ποιος. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Τα λέμε Δευτέρα. Πρώτα Θεός. Γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Σου ψιθύριζω τα παράπονα μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.